0: Λούλου. Λούλου.
1: Πώς πέρασες το Σαββατοκυριακό, πες μας.
2: Ω, μάλαμα. Είχαμε κάτι τρακαρίσματα.
1: Για να γελάς τόσο στιγμός. Πολύ, φαντάζομαι δεν χτύπησε κανείς.
2: Το χαμόγελο κρύβει το μπόνο από πίσω, ξέρεις.
1: Πώς.
2: Πρέπει να έχει φτάσει τα 2000.
1: Εντάξει, καλά, και εσύ σιγά
3: λε. Τι σιγά, ρε, τι λέει.
1: Εγώ νόμιζα.
2: Έχει πεθάνει, καλέ.
3: Τι το κάνεις, αγγελάς, σε παρακαλώ, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, ηρεμήστε.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα! Πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες. No matter what. No matter what.

0: Music 892.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Previously. Στα κουνάβια.
6: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει με τίποτα.
7: Να, πώς,
6: είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
7: Αμέ.
6: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε, σου πω τώρα.
7: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά το έχω φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Ναι, σε κοιτάω.
6: Πέος.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Τελούλου. Δεν έχετε χάσει λεφτά να έχεις μέσα στη τσέπη σου
3: 5 ευρώ.
2: Χάρτινα. 5, 100, τι έχει ο καθένας.
3: Όχι, δεν τα χάνεις γιατί τα αναζητάς επί τόπου αυτά τα 100 ή τα 200.
2: Μα δεν το καταλαβαίνεις. Πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις.
3: Και πάω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
2: Και την ώρα
3: γιατί
2: που πας.
3: Γιατί δεν την αγοράσω όλη.
2: Να βγάλεις το κοροϊδεύει.
3: Θα πάρω ένα πάγκο. Τι θα κάνω με 100 ευρώ στη λαϊκή. Σε τσέπες μπαίνει βαριά μέχρι 50. Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοφόλι, σε θηρίδες, σε θησαυροφυλάκιο.
2: Καημένη.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Music 892.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
3: Περιστέριος Καρατζής.
4: Δεν καταλαβα τι είπες.
5: Περιστέριος Καρατζής.
4: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
3: Καρατζής.
4: Α, σκαπατζής, σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
3: Καρατζής, κατά.
6: Σκατατζής, λέει.
4: Αδερφέ, συγγνώμη.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Χρόνια πολλά και στις ζωές που γιορτάζουν.
2: Άρα,
1: και
2: το... δεν το είπαμε.
1: Και δεν το είπαμε και το ξεχάσαμε και μας το θύμισε εδώ πέρα.
3: Το βαφτιστήρι μου.
1: Α, καλά. Δεν είπες χρόνια πολλά μόλις το βαφτιστήρι.
3: Δεν είπα τίποτα. Ντροπή.
2: Θέλετε να το πάρουμε ένα τηλέφωνο, το ευχηθούμε. Χρόνια πολλά στο βαφτιστήρι μου να πω. Η Νονούλα σε αγαπάει.
1: Ναι, ναι, η Νονούλα σε αγαπάει όταν σε θυμάται, παιδάκι. Ψιτ. Πώς σε λένε σένα.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι, ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9. Δύο.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Το πρόβλημα ξεκινάει από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει καν στο σπίτι σου και ξεκινάνε να σου κάνουν κουμάντο στο σπίτι σου.
2: Ωραίο αυτό. Δεν έχουμε καλεστεί στο σπίτι σας ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. 1,5 χρόνο. Στο δικό μου ξεμεροβραδιάζεις όλη μέρα. Και σε μένα κάνεις μπάνιο.
1: Πού?
2: Και έλα κάνε μου και την πλάτη που δεν φτάνω το χέρι μου. Όχι, Μάγκη, θα το πω και αυτό τώρα. Και Μάγκη θα αρχίσω να το πω.
1: Τι λέει, λέει για μένα. Που δεν έχουμε
2: θες.
1: Κοιμηθεί ένα βράδυ μαζί χωρίς να του κάνω νυχάκια στην πλατούλα και στα μπρατσάκια του.
2: Συγγνώμη, σε έκανα μπάνιο. Το λιγότερο που πρέπει να με κάνεις μετά από ένα καλό.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: Music 892.
1: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892. Two ships in the night.

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο Πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
8: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
9: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
8: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
9: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
8: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
0: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν

0: Αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
1: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Green. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
11: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: ψάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, το μάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε!
7: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε...

0: Τα Green Gazoza, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Green. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.

0: Music 892.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά Ισπάλα Βόιου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
13: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
12: Μα δεν το έχεις κόψει.
13: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892. 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια! Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
10: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
9: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
10: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράξει τα μετρητά.
9: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
10: Δελτία

0: το WhatsApp αλλάζει για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει. Στο Intervetten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
4: Για πες άλλη μαρτυρία.
3: Ναι. Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
5: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
4: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα. Ο Φάνης είναι ο πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
3: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
5: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψει κάθε κύτρα που έχει μείνει. Τι είπε ο άλλος μέσος CEO manager.gr, Μαρία.
3: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
5: Δημήτρη που λέει να ξεντάξει, τι κάνεις.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. We'll be right back.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναυομαχίες.
1: Λοιπόν, σωρέθετε. Μαράκι, ποιον έχεις πάρει?
2: Ραφαήλ, τι ωραίο όνομα.
1: Ραφαήλ.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, έλα,
2: ωραίο
1: έλα,
2: όνομα.
1: Και άλλο και όνομα. Ραφαήλ.
2: Είσαι καλά.
1: Τι είναι, λες και είσαι αρχάγγελος. Okay, τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Αρχάγγελος Ραφαήλ, πολύ ωραίο.
1: Αυτό είναι ωραίο όνομα για ζαχαροπλαστείο. Έφαγα στο Ραφαήλ κάτι μπαμπάδες.
2: Όχι, ρε, εσύ. Πάρα πολύ ωραίο το Ραφαήλ.
1: Για λέγε, Ραφαήλ, καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά.
1: Καλημέρα, κορμό. Ένα, δύο ή τρία?
3: Το ένα.
1: Το ένα, ο φίλος. Ο Μιχαήλ.
4: Ραφαήλ.
2: Ραφαήλ, καλέ.
1: Θα παίξετε και μαζί.
2: Α, μαζί. Ραφαήλ, χαίρεσαι.
1: Ωραία. Είναι άσο.
3: Ναι,
1: ναι. Με Ραφαήλ, περίμενε στη γραμμή σου. Ποιον έχουμε?
4: Εγώ, Χρυσάνθη.
1: Χρυσάνθη.
5: Γεια.
1: Ωραίο όνομα. Το έχει και η αδερφή μου αυτό το όνομα. Χρυσάνθη μου. Δύο ή τρία?
5: Δύο.
1: Χρυσάνθη μου. Θα παίξουμε μαζί. Μικρή μου αδερφή. Λοιπόν, παιδιά, Ραφαήλ και Χρυσάνθη. Θα σταματήσει εσύ, Χρυσάνθη, να μιλάς. Τάμπου παίζουμε 30 δευτερόλεπτα. Όποιος βρει περισσότερες λέξεις, κλασικά εμείς έχουμε 5 παραγωγμένες. Δεν πρέπει να τις πούμε ούτε κάποιο παράγωγο αυτών. Έχετε και να πάω στη διάθεσή σας. Το ξέρετε το παιχνίδι, Ραφαήλ και Χρυσάνθη?
5: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάει πρώτος. Λοιπόν, η Χρυσάνθη, παίζουμε μαζί. Είσαι εκεί, Χρυσάνθη, σε ακούω καλά?
5: Εδώ είμαι, ναι, πάμε, πάμε.
1: Λοιπόν, Χρυσάνθη μου, πήγες παίζουμε τις κιτρινές.
4: Ναι.
1: 3, 2, 1, πάμε, Χρυσάνθη. Λοιπόν, πες πάσο. Εγώ λοιπόν στο YouTube έχω βάλει ένα τέτοιο. Αλλά για να μπει ο κόσμος και να το δει, έχω κάνει.
5: Συνδρομή.
1: Ναι, όχι, έχω βάλει, παιδί μου, ένα τέτοιο που τραβάει τα βλέμματα. Είναι ένα τέτοιο.
5: Thumbs up.
1: Αγγλικό και καλά.
5: Ότι...
1: Ναι, έχω βάλει ένα τέτοιο, αλλά το έχω βάλει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να τραβάω τα βλέμματα. Είναι. Πώς λέμε το πατάω στα αγγλικά.
2: Εντάξει, ήταν δύσκολα.
1: Παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Οι δύο πρώτες λέξεις ήταν, η πρώτη λέξη ήταν υπηρεσία δωματίου και η δεύτερη ήταν clickbait.
4: Έπρεπε να έκαιγες στο clickbait και να πήγες παραπάνω.
1: Άκου να δεις τώρα. Εδώ κοιτά. Μίτσο, τι.
2: Εντάξει,
4: ήταν να κάνε μπροστά σου αφού το είδες.
1: Μίτσο, έλα ρε.
2: Εντάξει, για να είμαι δίκαιη. Ραφαήλ, μπορούμε να το πάρουμε το τρόπαιο.
1: Πάλι καλά που παίζουμε τη Μαρία.
4: Μαρία.
2: Χθες κέρδισα.
1: Τρία.
4: Μαρία, πρόσεξε.
1: Τρία.
2: Περίμενε λίγο. Μη μου λες πρόσεξε, γιατί αγχώνομαι.
4: Μαρία.
1: Τρία.
4: Μαρία, ξύπνα.
1: Δύο, ένα, πάμε.
2: Ηρεμήστε. Α, Ραφαήλ, όταν έχει πάρα πολύ ήλιο, αντί για αθλητικό, τι έχουμε?
3: Πέδιλο.
2: Αλλιώς πώς λέγεται, το δίχαλο.
3: Πανάλι.
2: Το δίχαλο.
3: Πανάλι, παντόφλα.
2: Αλλιώς, εσύ, το δίχαλο.
3: Παντόφλα.
2: Ρε εσύ το δίχαλο!
3: Σταγιονάρα.
2: Ναι, έλα Παναγία μου. Ρε εσύ Ραφαήλ, μα
4: χωσέ.
1: Κέρδισε ο χαζός, ρε φίλε.
2: Πού Ραφαήλ.
4: Ραφαήλ, πολύ καλός.
1: Τι πολύ καλός, ρε, μπετονιέρα να πούμε.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
1: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
0: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
1: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
2: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
3: What is this?
4: That's what I'm trying to figure out.
2: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
5: Pull me up. What do you see?
2: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
11: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Θέλω να γλύψω τα δάχτυλά μου.
14: Γλύψτα, καλό. Ποιος σε σταμάτησε? Να, πάρε τα δικά μου και γλύψτα.
13: Ποιο τα δάχτυλά μου, δεν είπα τα δάχτυλά σου.
14: Γλύψε και τα δικά σου και κοίτα μας.
15: Μπορείς λίγο όσο γλύψεις να με κοιτάς. Πού να το γλύψεις, με τέτοιο νύχι. Με τέτοιο νύχι που έχεις, θα πνιγείς, ρε φίλε.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 89.2.
19: Κουνάβια, οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
20: Λοιπόν, πάμε παιδιά, να δώσουμε κανένα δώρο.
21: Να τσα πάρω τη χαρά τώρα.
20: Πάρε τη χαρά. Ναι, πάμε παιδιά, γρήγορα, πάμε. Ναι, εδώ κοίτα, ναι.
22: Ναι.
20: Ναι, έλα φίλε,
21: χαρά,
20: έλα
21: χαρά,
20: χαρά μου. Καλημέρα, τι κάνεις φωνούλα μου,
22: καλά,
20: τι έγινε.
22: Καλά, εσύ.
20: Πόσο χρονών είσαι, χαρά μου?
22: 31.
20: Είσαι 30, ακούγεσαι και μωρό παιδί. Με τι ασχολείσαι, χαρά?
22: Είμαι νηπιαγωγός.
20: Α, τι ωραία, τι ωραία. Τι, όσοι έχουν κολλήσει μικρή φωνή τα παιδιά. Περίεργο. Να σε νηπιαγωγείο είσαι ή σε παιδικό?
22: Αυτή τη στιγμή πουθενά, είμαι ανεργή, αλλά γενικά σε παιδικούς.
20: Σε παιδικούς, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη?
22: Είμαι πανέτοιμη.
20: Θες να μου πεις, βασικά θέλω να μου πεις, τρεις διάσημους Ρόμπερτ.
22: Ρόμπερτ Ντενίρο.
20: Μπράβο.
22: Ρόμπερτ Μίλλερ.
20: Ναι.
22: Ρόμπερτ Τζούνιορ.
23: Πες το άλλο. Δεν σήλω πώς θα πεις.
22: Το Τζούνιορ.
23: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.
21: Ναι, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.
20: Αχ, τη χαρά.
21: Δεν πειράζει, ωριακά.
20: Εντάξει, είναι και ο Δεσίλας, βέβαια, έχει χάσει τα καλά για πασχάλια ο καιρός. Κατουργέτα πάντω. Ο Δεσίλας είναι αξί.
0: Πόσο είσαι, Δεσίλας,
23: έχουμε Κωνσταντίνο.
20: 52 χρόνια, 55. Ναι, έλα, ποιον έχουμε στη γραμμή.
3: Έλα, καλημέρα, Φάνη, καλημέρα, παρά.
20: Καλημέρα, λοιπόν, να σου πω, φίλε, το όνομά σου.
3: Ναι.
20: Κωνσταντίνο. Όχι, Κωνσταντίνο, να σε ρωτήσω κάτι. Τι φωτογραφία.
3: Ακούγομαι καλά, γιατί είμαι με ενδοπικοινωνία.
20: Ακούγεσαι μια χαρά ενδοπικοινωνία. Να σου πω, Κωνσταντίνο, μισό λεπτό. Είδα τη φωτογραφία σου που έχει βάλει στο Viber.
3: Την έχω αλλάξει, δεν με θυμάσαι.
20: Όχι, πώς να. Βλέπω ότι έχει βάλει την πλάτη σου τώρα, έχει βάλει μια κοινασμένη.
3: Εγώ...
20: καταλαβαίνει ότι εσύ. Ναι. Με αναβολικά το έχει φτιάξει το σώμα.
3: Όχι, όχι.
20: Τι όχι, ρε.
3: Τι... Είμαι και φίλο, φυσικό και διαβητικό.
20: Τι είσαι, τι διαβητικό. Να σου πω, εσύ τώρα τι ασχολείσαι με το bodybuilding, τι κάνει.
3: Ένα τεχνικά.
20: Τι είναι τεχνικά. Άμα έρθω και σε κάνω φώκια από του μουνιού. Τον ακούσει. Λοιπόν.
3: 28
20: χρονών. Και γυμνάζεσαι έτσι, το δουλεύει στον Τρικέφαλο.
3: Το δουλεύω 10 χρόνια σε ρήτορα.
20: 10 χρόνια, ναι. Αδερφέ, όλο
0: κάνει και διατροφή και όλα τα πάντα.
20: Όλο νερό είναι. Βαράει νέσει αυτό.
0: Θα παίρνει και πρωτεΐνη, φαντάζομαι.
20: Καλά, καλά, καλά.
3: Όχι, όχι, μόνο ρίζα.
20: Τι κάνει.
23: Μόνο κότα ρύζι,
20: ρύζι.
3: Κότα ρύζι. Ναι. Εντάξει, το είχε κρυβίνει λίγο.
0: Μόνο κότα ρίσκει
20: και γίνεται. Δημοκρατίε λέει. Αυτό τώρα είναι γεμάτο κρεατίνη. Δεν τον έχει δει πω είναι σαν.
0: Ναι, είσαι.
23: Αλλά δεν είναι η κρεατίνη.
3: Εκεί είμαι και 20 μέρε εκτό κρεατίνη. Οπότε έχω χάσει.
20: Ναι, τώρα μιλάω. Δεσίλα τώρα κάτι τέτοια κατάκια τώρα τα έρχονται. Μόνο όγκο είναι εδώ.
0: Ναι, αλλά και ο Δεσίλα έχει όγκο.
20: Ο Δεσίλα είναι φυσικό. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε, αγόρι μου. Είσαι έτοιμο.
3: Έτοιμο, θα χάσω. Δεν πειράζει, αλλά πάμε.
20: Εύκολα βάζουμε σήμερα. Τρει λέξει που τελειώνουν σε άλλο.
3: Άλλο. Παράλλο.
20: Ναι.
3: Συμβάλλω, διαβάλλω.
20: Τραβάλλω. Γεια.
0: Γιάννης.
20: Γιάννη.
4: Καλημέρα, παιδιά.
20: Καλημέρα, Γιάννα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 43, καθόδον για σχολείο, μαθηματικός.
20: Ω, κουράγιο, κουράγιο. Τι τάξη έχεις.
4: Τώρα πάω σε ΠΑΛ, οπότε κουράγιο όντως. Στο γυμνάσιο έχω γάμα γυμνάσιο, εντάξει, καλά είμαι.
20: Στο ΕΠΑΛ σοκολάτα είναι βαρέα ανθυγινά.
4: Θα έπρεπε, αλλά όχι.
23: Στο ΕΠΑΛ υπάρχουν και γυμνάσια ΕΠΑΛ, δεν το ήξερα.
4: Όχι, όχι, όχι, είμαι και σε γυμνάσιο και σε ΕΠΑΛ. Δεν μπαίνουμε σε ένα σχολείο.
20: Τεχνικό και υπάρχει και τεχνικό λύκειο και τεχνικό
23: γυμνάσιο. Τεχνικό λύκειο ήξερα γι' αυτό.
4: Όχι, τεχνικό γυμνάσιο δεν υπάρχει. Ακόμα είχαν πει ότι κάποια στιγμή θα το
20: φτιάξουν. Να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί για να σε πάρουν καθηγητή σε ΕΠΑΛ, πρέπει να έχει κάποιο χαρτί πολεμική τέχνη, κάτι. Πώ τα φέρνει πέρα βόλτα.
4: Απλά δεν μιλά. Λες πάντα ναι, όλα καλά.
20: Ωραία, ωραία, τα φιλιά μου, κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο. Είσαι έτοιμος.
4: Έτσι λέω.
20: Τρία επαγγέλματα από όμικρον.
4: Από όμικρον, ο Ποροπόλης. Περίμενε, ουρολόγος.
20: Πέντε δεύτερα, αδερφέ, πάμε, επόμενος παρακαλώ.
23: Έχουμε Αναστάση.
20: Αναστάση.
21: Καλημέρα στην παρέα.
20: Καλημέρα, Αναστάση, ηλικία, επάγγελμα.
21: 28 ναυτικός.
20: Ναυτικός, πού είσαι τώρα, πού εκτός θα είσαι τώρα, πού μπαρκάρεις
21: τώρα. Τώρα είμαι εκτός, σε κουραζιόπλο με celebrity.
20: Τι είσαι, σε κουραζιόπλο με celebrity.
21: Σε celebrity.
20: Τι celebrity.
21: Στην Ολκαρίμπιον.
20: Α, ναι, για πού πάστε, πάστε με Καραϊβική πέρα και τέτοια.
21: Μαϊάμι,
20: ναι.
21: Καναδά.
20: Ναι, εκεί πάτε και κολλάτε με κάτι κολόπουλα που πάτε και τα φωτογραφίζετε και κολλάμε εμείς χανταμπάκο ιούς να πούμε εκεί πέρα. Άιστο λίγο, κλείσω να. Χρήσωνα.
0: Όχι να μάθουμε.
20: Να μην μάθουμε τίποτα. Πάτε και πέρα σε απομακρυσμένα νησιά να πούμε και παίρνετε μάτι τα κολόπουλα και κολλάμε μετά εμείς ιούς. Τι δουλειά έχετε εκεί πέρα, ρε. Τι δουλειά, τα πουλιά είσαι κανένα τέτοιο.
0: Να συνουσιαστούν.
23: Δεν ήταν το παιδί εκεί, βέβαια.
20: Ναι,
0: πού ήταν το παιδί.
20: Καραϊβική.
0: Καραϊβική. Κάτσε ρε, και εκεί έχει πουλιά. Ναι. Καλά του λέει να προσέχει, αλλά δεν
20: είναι το παιδί. Έχουμε παιδιά, ρε, κολόπεδα, και να πάτε εσείς να πούμε να κάνετε, πώς το λένε, κουρασγέρες.
0: Ρε, Σιφάνε, πρέπει να μάθουμε.
20: Δεν θέλω να μάθω τίποτα.
23: Και εδώ έχει πουλιά, ρε Μαρία, δεν κολλά.
20: Δεν πάμε να τα βάλουμε στο γραφείο. Τα αφήνουμε όλοι εκεί, κάνα περιστέρι να το βγάλει στο γραφείο το περιστέρι ποτέ. Τα αφήνουμε και κυκλοφορούν στι κολόνε τα περιστέρια. Πήγε ποτέ κανένα να φωτογραφίσει κάποιο περιστέρι εδώ πέρα, θα δει να έχουμε στο σύνταγμα τόσα. Μη είχε πάει μια φορά η Βίρνα Δράκου τέλο ένα βίντεο. Τραβήξαμε μια λήψη και το τελειώσαμε.
0: Και είναι πολύ τοξικές οι κουτσουλιές τους, να ξέρεις.
23: Τοξικές.
0: Είσαι καλά, παιδί μου.
20: Άκουγα να δεις μου.
0: Μπορεί να πάθεις οτιδήποτε. Είναι πολύ τοξικό όλο αυτό με την κουτσουλιά. Εγώ δεν θέλω να φάω κουτσουλιά που λένε ότι είναι γουρή.
20: Κάθομαι εγώ να είναι χορτάρι τρώνε τα πουλιά.
0: Τι
20: είναι, πουλοπρόβατα είναι αυτά. Άρνο Έριφιο περίστερα. Τι είναι αυτό.
0: Τι τρώνε,
23: σκουλικάκια.
0: Σκουλικάκια και μπορεί να έχει ψοφήσει και γάτα και να πάνε να φάνε.
20: Πτώματα. Αυτά είναι. Περιτώματα, ό,τι θες τρώνε αυτά τώρα. Μιλάμε. Είναι,
0: ναι,
20: είναι
0: τα,
20: οι αρουραίοι του ουρανού είναι.
0: Ναι, ναι, είναι οι αρουραίοι.
20: Λοιπόν,
0: τα, και τα τρώγανε και παλιά παιδιά.
20: Ναι, συνεχίστε τώρα.
0: Ο Ορέστης έχει λυσάξει.
20: Έλα, Ορέστη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, Πανούλη, λίγα λες και λίγα.
20: Μα και λίγα λέω τώρα, μα έχει δυνατόν τώρα πήγε ο άλλος στην Καραβασιέρα τώρα εκεί πέρα. Ποιος ξέρει τι κάνανε εκεί μέσα και θα κολλήσει όλος ο πλανήτης τώρα ιούς. Τέλος πάντων, τι δουλειά κάνεις εσύ?
1: Τίποτα, εγώ είμαι οδηγός εδώ, γυρνάω γύρω-γύρω.
20: Και ο άλλος οδηγός ήταν και τον έκλεισα, έτσι το νου σου. Λοιπόν, και εσύ μην τραβάς φωτογραφίες πολλές. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
1: Άντε, πάμε, ναι.
20: Πόσο χρόνο είσαι?
1: 36.
20: Μικρός είσαι. Θέλω να μου πεις, εύκολη ερώτηση. Σήμερα έχουμε βάλει πολύ εύκολα. Θέλω να μου πεις τρεις χώρες που το όνομά σου ξεκινάει από το γράμμα νι, όπως Νίκος.
1: Νέα Ζηλανδία.
20: Έλα, ρε.
1: Νότια Αφρική. Κάτσε,
20: ρε.
23: Τρία
20: δευτερόλεπτα μα. Κάτσε. Τρία. Ένα. Άσε 6-7 όταν βλέπει Μάρτιν Σκορτσέζε. Άσε παραπάνω, γιατί ναι.
23: Έχουμε Θύμιο.
20: Θύμιο. Άσε 7. Έλα, Θύμιο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
1: 25 οδηγός ταξί.
20: Ειδικός, μάλιστα. 25 οδηγός ταξί. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, αγόρι μου?
1: Ναι, πάμε.
20: Τρεις, τι να σου βάλω τώρα, ωραία. Τρία νησιά της Ελλάδας που ξεκινάνε από ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ.
1: Κάλυμνος.
20: Ναι. Άσε 7, ρε, δεν συλλάβω. Ναι, 7, άσε 7. Άσε 7. Δεν το βλέπεις τώρα. Δεν κόβει. Δεν κόβει ούτε με βαλέ τώρα. Δεν το βλέπεις τώρα. Δεν κόβει. Τζέσι. Έπεσε. Επόμενο. Πάμε, άλλου δύο κλείσαμε. Πάμε. Έλα, παιδιά, ξυπνάτε. Αφού βλέπεις τώρα, δεν παίρνει μπροστά. Άστο εκεί πέρα, 8. Βλέπεις, όσο πιο χαζό το βλέπεις, άστο τόσο πιο πολλά. Πρέπει να το υπολογίζεις. Εντάξει, δεν ξέρεις, θα μάθεις και σιγά σιγά. Αν το βλέπεις τον άλλο και είναι τετράποδος, τον αφήνεις. Παίζει. Αυτός μπορεί να τον αφήσει και 20 δευτερόλεπτα. Έχουμε αφήσει μια φορά. Μισό λεπτό.
23: Λες έτσι για τα παιδιά, ρε.
20: Πάμε, πάμε.
0: Τον Μπέντζαμιν.
23: Έχω τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
20: Τι θε... Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνει.
20: Μιλάς ποδανά.
23: Τι εννοείς ανάποδα?
2: Αμέλα ομοί.
20: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, δεν ξέρω να μιλάω.
23: Για μίλα, για μίλα.
2: Τι θέλει να σου πω, πείτε μου, κάτι να σου το πω ανάποδα.
23: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά?
2: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
23: Άστο, για.
0: Παιδιά,
23: ακούω μόνο Music 89,2.
2: Κουάνο, μόζ, γιουκμί, 89, εδώ, οδί, μακό, οδί.
20: Μη σου γά.
0: Σήμερα είχα μια γεμάτη μέρα.
2: Μερασίχα ή αμή, μα τη γέρα με.
0: Παιδιά, πλάκα κάνω.
23: Λες ρε Σιγιάννη.
20: Σαβιλό.
23: Αυτό είναι άλλο. Τσιγκάνικα,
20: Βάνη. Φίλε, πώς και έχεις μάθει τόσο καλά να μιλάς ανάποδα?
2: Μίλαγα μικρό, από μικρό.
20: Να σου πω, αυτά τα μιλάγατε μικρή, για κάποιο λόγο τα μιλάγατε μικρή.
2: Εντάξει τώρα, ναι. Για τους λόγους δεν χρειάζεται.
0: Δηλαδή τώρα μπορείς να κάνεις ολόκληρη συνομιλία ανάποδα.
2: Ναι.
23: Ξέρεις και κορακίστικα.
2: Κορακίστικα, όχι.
0: Τι λες τώρα, ρε Σιγιάννη.
2: Αγγλικά μιλάω με τόση ευχαίρεια όσο μιλάω ανάποδα.
20: Αγγλικά μιλάς ανάποδα.
2: Ναι.
20: Σοβαρά μιλάς. Για τράγουδα μου το Fear of the Dark ανάποδα.
2: Αρφείο, δερκτά, Ιάβχα, τι λέει μετά, Στάνκο, αρφείο, that things as always are me.
0: Περίμενε, συγγνώμη, όταν ξεκίνησες να μιλάς, δηλαδή, όταν ξεκίνησες από μικρός, ανάποδα μίλαγες πρώτα?
2: Όχι, κανονικά.
20: Ρε εσύ, να σου πω κάτι, δεν μπορεί να τρολάρει τώρα, γιατί δεν καταλαβαίνω αν μιλάει ανάποδα. Πρέπει να τον...
23: Κάτσε, το βάλω στο Gemini μια πρόταση να μου γράψει ανάποδα.
2: Επειδή τα αγγλικά έχουν περισσότερα μονοσύλλαβα, ναι. είναι πιο. Γιατί τα μονοσύλλαβα δεν υπάρχει ανάποδα.
20: Ναι.
2: Ενώ στα ελληνικά που έχουμε πιο μεγάλες λέξεις είναι πιο εύκολο να μιλήσει.
20: Λοιπόν,
2: ανάποδα.
20: Θα σου πω μια πρόταση. Θα τη βάλει στο Gemini.
23: Θα τη βάλω εγώ ανάποδα. Πες εσύ.
20: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
2: Μυφάσαι ή ο πιο όμορφος παρουσιαστής που υπάρχει στη ΛΑΔΑΕ.
20: Φίλε, το είπε σωστά.
0: Ναι.
20: Το είπε σωστά.
0: Φίλε, παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάνεις εσύ είσαι φαινόμενο.
20: Δώρο! Ρόδο! Έλα ρε.
23: Ο Ρόδ.
20: Λοιπόν, πάμε εδώ. Έλα εδώ, Λοπού.
0: Τι λες τώρα, ο Μπέντζαμιν.
20: Τελειώσαμε.
23: Φίλε, μπράβο.
20: Αυτός ξέρει τι δουλειά κάνει.
23: Συγκλονίστηκα.
20: Αυτή τα ανάποδα. Ντίλερ είναι αυτός.
23: Τι είναι?
20: Ναι, πουλάγε φούντα παλιά.
23: Τι λες, παιδί μου.
20: Παιδάκι μου, αυτό κάνει. Δεν ξέρω εγώ τέτοιο. Αυτοί που μου μάθαινε ανάποδα. Μαθαίνουν ανάποδα για να μην του καταλαβαίνουν οι γονείς, οι καθηγητές και αυτά. Αυτή είναι
23: η. Τι το λεγόμενο ταφού, δηλαδή.
0: Καλά, πόσα ανάποδα να μάθει. Αυτό έχει μάθει να κάνει.
20: Βαποράκι σου λέω είναι. Του είχα εγώ στο σχολείο ότι είπε βαποράκι αυτό. Κανονικά με δουλειά στην αστυνομία κάτω τηλέφωνο να το δώσουμε. Λοιπόν,
0: τον θες τον Μπέντζαμιν ή όχι τώρα?
20: Πού είναι ο Μπέντζαμιν, ποιος είναι?
0: Μας περιμένει.
20: Έλα Μπέντζαμιν.
23: Έλα Βενιαμίν.
20: Μπέντζαμιν.
5: Ναι.
20: Έλα αγόρι μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα πάλι.
20: Έλα αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 49 οδηγός.
20: 49
0: οδηγός.
20: Έλα Μπέντζαμιν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
5: Έτοιμος.
20: Τα ποδανά, ποιοι τα μιλάγαν παλιά? Καλά, δεν λέω. Κάποιοι παράνομοι τα λέγανε ανάποδα. Μιλάγανε ανάποδα, για να μην καταλαβαίνουν.
5: Ναι.
20: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις, Μπέντζαμιν, εύκολη ερώτηση σου βάλω και σένα. τρεις, άσε 7-8 δεύτερα εδώ πέρα. Θέλω να μου πεις τρεις οποιοσδήποτε πρωτεύουσες του κόσμου, απλά να ξεκινάνε το γράμμα λάμδα.
6: Άμα λάμδα, Λονδίνο.
20: Ναι, μπράβο. Κύπρος.
6: Λάρνακα.
20: Λευκοσία. Λευκοσία. Το πιο σωστό.
23: Άσε 40.
20: Και εντάξει, Δεσίλα. Αφήσαμε εγώ δεν θέλω να τα ρεφέρω, να σε καλά. Λοιπόν.
19: Την άδεια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά. Και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες.

0: Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
3: Previously,
4: στα κουνάβια.
5: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει: περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
6: Είσαι σε αίρεση, πες την αλήθεια.
5: Τι λέτε.
6: Να σου κατώσω
5: αυτό. Όχι, εσύ.
7: Έχεις ξανακούσει.
6: Δεν τα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
5: Όχι,
7: τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
5: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρε εσύ, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
9: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
5: Τώρα θα σου έλεγα τίποτα.
6: Μα εσύ δεν είπες να το
5: θα
6: βάλουμε.
5: Θα σου έλεγα τίποτα.
6: Και η Μαρία δεν είπε να το βάλουμε.
5: Είπα εγώ.
7: Στο πείδημα είχαμε.
6: Όχι.
5: Εγώ είπα ότι δεν υπάρχουν ηλικίες. Είναι πόσο νιώθει ο καθένας. Τώρα η γριά η κότα έχει το ζουμί. Άκου παιδιά, είπε για μένα τώρα.
7: Καλά, δεν το είπε για σένα.
5: Που δεν μου φαίνεται και η ηλικία μου.
7: Ούτε καν.
5: Να τα λέμε κι αυτά. Ότι η γριά η κότα έχει το ζουμί. Στείλει.
6: Άρα δεν έχει το ζουμί ή δεν είσαι γριά.
5: Ούτε γριά ούτε κότα.
6: Ωραία. Άρα το ζουμί το έχει, το αφήνει.
5: Ούτε το ζουμί. Α, γιατί πάει με την κότα. Το ζουμί δεν το θέλω αυτό.
6: Ωραία, συνέχισε, μικρή μου κόκορα.
5: Τι να του πεις τώρα. Σύμφωνα, παιδιά, με μια μεγάλη έρευνα του. Γελάς, Λευτέρη. Του Forbes Advisor, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα τάση τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις. Πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν, παιδιά, τον σύντροφό τους.
6: Πού το γνωρίζουν, ε?
5: Και κάνουν πολύ δυνατές σχέσεις.
6: Πού?
5: Στη δουλειά τους. Σας έχει τύχει να κάνετε έστω μακροχρόνια σχέση, μια σοβαρή σχέση στη δουλειά?
7: Ποτέ.
6: Ποτέ.
5: Ε?
6: Ο Δημήτρη, να μιλήσει καταρχήν, να μιλήσει ο Δον Ζουάντο. Να μιλήσει ο και λόγω ηλικία. Για πε με του
7: ποτέ, όχι.
6: Μεγάλε μακροχρόνιε σχέσει.
7: Όχι, όχι.
5: Ποτέ. Ναι.
7: Από τη δουλειά, ποτέ.
5: Εσά σα έχει τύχει ποτέ από τη δουλειά?
6: Δεν είναι αυτό ο άλλο.
5: Βλέπει. Ο Λεωνίδα. Ναι, παιδιά, είναι μια τάση.
6: Είναι
5: μια τάση.
6: Είναι τάση και αυτό πάντα ήταν.
5: Όχι, τα τελευταία χρόνια λέει πάνω από το 60%. Πολύ μεγάλο ποσοστό των ενηλίκων έχουν ζήσει τουλάχιστον μία δυνατή ερωτική σχέση σοβαρή στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Το 43% όσων έκαναν σχέση με συνάδελφο κατέληξαν σε γάμο. Δεν μικρό ποσοστό, 43%.
7: Όχι,
5: 57% είπε ότι η σχέση επηρέασε την απόδοση στη δουλειά. Ενώ σχεδόν οι μισοί δήλωσαν ότι η σχέση επηρέασε την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.
7: Πρόβλημα.
5: Εδώ είναι το θέμα. Αυτό,
7: Μαρία, πριν συνεχίσει, θέλω να κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση στον Φάνη.
5: Ναι.
7: Που είναι για το θέμα πάνω και θέλω να απαντήσει ειλικρινά. Είσαι τόσα χρόνια σε αυτόν τον χώρο.
6: Ναι.
7: Έχει παίξει φάση. Δεν σε ρωτάω σχέση, αν έχει κάνει ποτέ φάση. Θέλω να μου πεις.
5: Α, φασούλα.
6: Σε φάση. Ποιο χώρο καταρχήν?
7: Στον χώρο των τηλεόραση.
6: Δεν τρώω χρόνο. Θέλω να φτερνιστώ.
5: Ευτερνίσου.
7: Ευτερνίσου.
6: Ναι, μου το κόψει. Γιατί
7: λέω. Τη τηλεόραση. Έχει παίξει φάση ποτέ?
6: Λοιπόν. Θες την αλήθεια?
7: Ναι, την αλήθεια θέλω.
6: Γιατί πάντα ξέρεις ότι είναι παντελονάτος. Φάση, τι εννοείς?
7: Εννοώ φάση.
5: Τι εννοείς φάση?
7: Δεν εννοούμε σχέση, εννοώ φάση.
6: Πόσα χρόνια είμαι καταρχήν στον χώρο, γιατί τέτοιο.
7: Είσαι Ερφάνε, πόσο δουλεύεις στο Skype, δουλεύεις και από πριν.
5: Δεν λέμε μόνο στην παρουσίαση μπροστά, ήσουν και πίσω.
7: Έχει παίξει φάση.
6: Δεν μιλάω για τα προσωπικά
5: μου. Αχ, αρχίσαμε.
6: Δεν μιλάω για τα προσωπικά μου.
7: Έχει παίξει φάση. Έχει φλερτάρει έντονα κάποια γνωστή.
6: Αυτό είναι εύκολο.
7: Κάποια γνωστή.
6: Αυτό είναι εύκολο.
7: Διάσημη.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Έντονα.
6: Ναι, ναι.
7: Και σε έχει φέρει σε δύσκολη θέση.
5: Ενέδωσε.
6: Καλά, δύσκολη θέση. Όχι, απλά έχω βιώσει φλερτ.
5: Έχει ενδώσει.
6: Έχω βιώσει φλερτ.
5: Okay. Ρώτα τον αν έχει ενδώσει.
7: Έχει ενδώσει.
6: Όχι, δεν έχω ενδώσει.
7: Okay.
6: Αλλά παλιότερα, πριν γνωρίσω ότι.
7: Ναι, όλα πριν.
5: Δεν λέμε τώρα με τη Γεωργία, αν είναι δυνατόν.
7: Όλα πριν.
6: Και
7: φάση έχει παιχτεί.
5: Και φάση.
6: Όχι, φάση δεν έχει παιχτεί.
5: Κοίτα μα στα μάτια όταν μα το
6: λέει. Ποτέ δεν έχει παιχτεί φάση.
7: Γιατί κοιτάς κάτω, παιδιά.
5: Κοιτάει κάτω, παιδιά.
6: Ποτέ δεν έχει.
5: Κοιτάει κάτω. Γι' αυτό λέω, πρέπει να δει.

0: Κοίτα κάτω.
1: Ποτέ. Δεν έχει υπάρχει φάση τότε.
0: Εντάξει, δεν σε πιστεύουμε.
1: Ναι.
2: Μαρία, εσύ.
0: Εγώ έχω κάνει σχέση, βέβαια.
2: Α, και σχέση.
0: Σχέση. Όχι φάση, σχέση.
1: Σχέση με γνωστό.
0: Είχα κάνει σχέση.
2: Με γνωστό.
1: Ναι,
0: δεν πάω εγώ με πολύ γνωστού.
1: Ναι.
2: Γιατί.
0: Δεν θέλω. Λοιπόν, οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι στο εργασιακό περιβάλλον δημιουργούνται πολύ έντονοι δεσμοί. Γιατί περνάμε πολλές ώρες με τους ίδιους ανθρώπους. Mm-hmm. Μοιραζόμαστε πίεση, στόχους, καθημερινότητα. Mm-hmm. Βλέπουμε τον άλλον σε αληθινές συνθήκες.
2: Καλή ώρα.
0: Καλή ώρα.
2: Καλή ώρα.
0: Και αναπτύσσεται σταδιακά οικειότητα και εμπιστοσύνη. Το 65% παιδιά των ανθρώπων θεωρεί την άνεση και την εξοικείωση το βασικό λόγο να γεννιούνται σχέσεις στη δουλειά. Και άλλο ένα μεγάλο 61%, μεγάλο ποσοστό, είπε ότι απλώς δεν γίνεται να μην κάνεις, λέει, σχέση στη δουλειά, γιατί δεν έχεις αρκετό χρόνο εκτός δουλειάς για να γνωρίσεις κόσμο.
1: Επίσης δεν ξεχώρισα, δεν είπαν άντρας ή γυναίκα.
0: Όχι, τι εννοείς να πεις, αν είναι άντρας ή γυναίκα.
1: Όχι. Στέλνουν ονόματα, δεν, μη στέλνετε γυναικεία ονόματα, δεν είπα ότι έχω δεχτεί φλερτ από άντρα ή γυναίκα, δεν το καθόρισα αυτό.
0: Α!
1: Όχι, δεν το καθόρισα.
2: Για τη φάση λες τώρα.
1: Όχι,
0: για τη φάση,
1: γενικά.
0: Okay.
2: Έτσι ανέβηκες.
0: Συγγνώμη και για τη φάση, ξεκαθάρισε το βρεπεδάκι μου. Θα νομίζουν ότι.
1: Ούτε φάση ούτε τίποτα. Αυτό λέω. Έχει αφού.
0: Τάφησε έτσι.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει.
2: Okay,
0: όπως τη βρίσκει ο καθένας, εννοείται.
2: Αφορά θα δώσω.
0: Λοιπόν, παλιότερα παιδιά οι άνθρωποι γνώριζαν συντρόφους κυρίως μέσω φίλων ή γειτονιά. Τον έχει πιάσει χασμουριτό, τώρα τον έχουν πιάσει όλα.
1: Με. Πώς το λέμε, ματιάσατε τώρα, είναι δυνατόν, ναι.
2: Ξεματιάστε
0: το πάγαμε, ξάς, το ξεματιάσουνε. Ναι. Σήμερα, παιδιά, η εργασία έχει γίνει ο χώρος που περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μας και είναι λογικό, λέει, να δημιουργούνται και συναισθηματικοί δεσμοί. Το 50% πιστεύει ότι τέτοιες σχέσεις μπορούν να δημιουργήσουν ευνοιοκρατία, ενώ πολλοί αναφέρουν αμηχανία, κουτσομπολιό ή δυσκολία μετά το χωρισμό. Δεν μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες. Ειδικά όταν υπάρχει σχέση κάποιο ανώτερο προϊσταμένου, τέλος πάντων, τα πράγματα γίνονται περίπλοκα λόγω εξουσίας. Και πρόσφατη ανάλυση έδειξε ότι μετά από χωρισμού σε τέτοιες σχέσεις, ή ο εργαζόμενος αλλάζει δουλειά, ή είχε πτώση αποδοχών.
2: Ναι.
0: Και φυσικά, στον χώρο της εργασίας, αυτό είναι μεγάλο ποσοστό, παιδιά.
1: Γιώργο, για αυτό το όνομα που έστειλες, πίστεψέ με.
2: Φάνη, ναι.
1: Ο Γιολονίδας, ναι. Φίλε, ναι, συνέχισε, λέγε.
0: Ναι, τα χάνω εγώ τα καλύτερα τώρα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Το 74% δήλωσαν ότι είχαν τέτοια εμπειρία εξωσυζυγική. Δηλαδή, είχαν τη σχέση τους, το γάμο τους, ό,τι είχαν, και το 74% έχει δοκιμάσει, παιδιά, φάση.
2: Να το.
0: Στη δουλειά.
2: Στο είπα για τη φάση.
0: 74% είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Με λίγα λόγια, παιδιά, η εργασία σήμερα δεν είναι μόνο χώρος καριέρας, έχει γίνει ένας από τους βασικότερους χώρους δημιουργίας.
1: Εσύ τώρα, για να πάω τώρα, συγγνώμη τώρα κιόλας. Εσύ τώρα που λες ότι είχες κάνει και μεγάλη σχέση με άτομα από τη δουλειά. Δηλαδή, αν σκεφτούμε την εργασιακή σου εμπειρία. Δηλαδή αφήνεις. Επειδή όνομα δεν μπορείς να πεις, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ανοιχτό είναι ότι θα είναι Κάτμαν, Ταμπάκης.
0: Φάνη μου.
2: Όχι για μπροστά.
0: Στα παρατράγουδα ήμουν 1,5 χρόνο.
1: Γιατί δεν μπορείς να κάνεις.
0: Στην τηλεόραση είμαι από τα σχεδόν 20 ήμουνα. Ναι. Και είμαι τώρα.
2: 20. Ναι. Όσο.
1: Το έχουμε πει. Από τη στιγμή που δεν λες όνομα, θα μπορούσε να ήταν και ήδη κακό. Είναι Κάτμαν, Ταμπάκης.
0: Όχι καθόλου κακό. Αλλά από όλα αυτά τα χρόνια. Κάθισε στον 1,5 χρόνο. Τσίλα, ναι. Σ' άρεσε η Τσίλα, ε.
2: Πάρα πολύ.
1: Ο Βεδουρά. Κωνσταντίνος Βεδουράς. Το τέλο. Το κρανάκι πολύ. Μήπως για εσένα το γράψω αυτό.
0: Ναι. Ήταν αφιερωμένο εξαιρετικά.
1: Ναι. Ο ερωτικός, θυμάσαι, ο ερωτικός που λέγονταν. Και ερωτικά.
2: Για τον ερωτικό δεν το θυμάμαι.
0: Τον ερωτικό.
2: Για ποιος ήταν ο ερωτικός.
0: Καλά και δεν έχεις χάσει κάτι τρομερό. Και εδώ ο Λεωνίδας τον είχε εξεπατικό.
2: Δεν το θυμάμαι τον ερωτικό.
1: Ο συγχωρεμένος από τα κάτω πετράλωνα ο τέτοιος. Είμαι από τα κάτω
2: πετράλωνα.
1: Σχιζοφρενής δολοφόνος το πριόνι.
0: Βλέπω όλοι τα βλέπατε.
1: Εγώ είμαι φανατικός, το έχω πει.
0: Όλοι.
2: Και ο Τζέιμς Μποντ. Τζέιμς Μποντ θα γίνει. Αυτό ήταν το κοροπή.
0: Δεν τον θυμάμαι εγώ τον Τζέιμς Μποντ. Πώς μου ξέφυγε. Όταν είχε παιχτεί η φασούλα, ήσουν σε σχέση γιατί το 74% ήταν σε σχέση.
1: Ήταν η παιδιά, συγγνώμη, ήταν ο Ντουρίν, ο αισθησιακό. Ο Ντουρίν, ο αισθησιακό, ναι. Αισθησιακά, ναι.
0: Μαλά μου έξω από τα δόντια, ναι. Και το χέλι. Το θυμάσαι το χέλι.
2: Όχι.
1: Όχι, το χέλι.
0: Έλε, το χέλι ήταν καταπληκτικό. Η κυρία με τα σαμπίμπο, ναι. Η γεματούλα με τα ξανθά μαλλιά. Φανταστική. Αγαπημένο το χέλι.
1: Ναι, τέλος πάντων, για συνέχεια.
0: Λοιπόν. Με λίγα λόγια, παιδιά, γενικότερα λέει ότι μία τέτοια σχέση έχει πολύ, πολύ έτσι μία ευαισθησία στις ισορροπίες, γιατί τα περισσότερα ζευγάρια στο σπίτι κουβαλάνε τα επαγγελματικά τους και συζητάνε, ή μπορεί επειδή βλέπεσαι με τον άλλον συνέχεια και ας μοιράζεσαι τέλος πάντων τις ίδιες εμπειρίες, να βαριέσαι.
2: Είναι δύσκολο.
0: Το έχεις πάθει εσύ, Λεωνίδα, γιατί ο Λεωνίδας είπε ότι είχε και εσύ είπες ότι είχες.
2: Όχι, λεφτές δεν είναι.
0: Α, όχι. Δεν το είχε πάθει.
2: Είναι δύσκολο. Τέλος, να βλέπεις άλλο 24-7. Ναι. Είναι σκότωμα, φίλε.
0: Είναι, γιατί μεταφέρουν, λέει, μετά στο σπίτι. Όχι, ρε, εσύ, Φάνη.
2: Μόνο αν δεν μένουν μαζί είναι πιο εύκολο. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Αν δεν συγκατοικούνε.
0: Ναι, ναι.
2: Ξέρεις που δεν βλέπονται μετά και στο σπίτι.
0: Ο Φάνης δεν συμμετέχει σε αυτό. Όλος περιέργος.
1: Δεν άκουσα. Ξαναπέσαι.
0: Ναι, δεν άκουσες. Ναι. Όχι, λέω για τη σχέση στην εργασία που μεταφέρουν τα προβλήματα στο σπίτι. Οπότε ενώ μοιράζονται πολλά κοινά θέματα και έχουν κοινό.
1: Εγώ να σου κάνω. Εγώ σα το ξαναπεί και το έχω ξαναπεί και δημόσια. Δεν θα, και στα νέα παιδιά. Δεν θα κάνει δουλειά. Πώς το λένε. Δεν μπορώ να κάνω δουλειά με τη γυναίκα μου και με τον πατέρα μου. Με τη μάνα μου θα κάνω δουλειά. Δεν μπορώ. Είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος όταν είμαι με δικά μου πρόσωπα, δεν μπορώ γιατί έχω στη δουλειά θέλω να τσακωθώ. Δεν μπορώ τώρα. Δεν γίνεται. Με τον πατέρα μου σκέψω σε ηλικία με ό,τι δουλειά προσπαθούσα να κάνω μαζί, τσακωθόμαστε συνέχεια. Έως που κάποια στιγμή από τα νεύρα μου έσπασα μια πόρτα και δεν χρειάστηκε να κάνουμε καμία δουλειά μαζί. Θέλω να σου πω ότι οπότε γι' αυτό λένε μοναχός σου χορεύει και όσο θέλει σπίδα. Χίλιες φορές να συνεργάζομαι με άτομα από τα οποία μπορώ να βρίσω, να τσακωθώ, να πλακώσω, να αυτό να έχω μια ευχέρεια, μια συνεννόηση. Παρά τώρα να είμαι με δικά άτομα. Δεν μπορώ τώρα. Είμαι φυλακισμένος. Άμα έχω με συγγενικά πρόσωπα, μοναχώς σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα.
0: Λοιπόν, θα σου πάω και στο άλλο κομμάτι
1: ούτε
0: τώρα.
1: Και ούτε με φίλους. Δηλαδή δεν θέλω να κάνω τέτοιο.
2: Τσακώνονται πολύ, αλήθεια είναι.
1: Ναι, γιατί να τσακώνω, γιατί να χαλάσω φιλία ή να χαλάσω μια σχέση αυτό, ναι.
0: Ωραία, θα σε πάω λίγο και στο άλλο για να ολοκληρώσω και στο κομμάτι της φάσης που κάνουν πρόσχερες σχέσεις ή που, πώς το λένε, κερατώνουν τέλος πάντων τις σχέσεις τους με κάποιον, κάποια από τη δουλειά. Λοιπόν, εκεί πέρα λέει ότι κρατιούνται πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες γιατί φοβούνται το κουτσομπολιό, τα περίεργα βλέμματα, γιατί όλο αυτό το δείχνεις, ρε παιδί μου, ότι κάτι συμβαίνει. Σου έχει τύχει αυτό. Με φασούλα.
1: Τι πράγμα.
0: Το άβολη. Δηλαδή έχει παιχτεί, ρε παιδί, μια φασούλα και τέλος. Και μετά να υπάρχει αυτό το άβολο, μη μας καταλάβουν, μη φανεί κάτι, να κρατήσουμε τις ισορροπίες.
1: Δεν θα απαντήσω.
2: Μάλιστα.
0: Ούτε σε αυτό θα απαντήσω.
1: Δεν θα απαντήσω. Παιδιά, να σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω κάτι σοβαρά τώρα. Και λέει ο Φάνης.
2: Τον αυτιά ίσως στο δίπλα γραφείο.
1: Άκου να σου πω. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό. Και τρομερά άκομψο και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον, όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση, έτσι, είτε παντρεμένος είτε όχι, και να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες. Εσύ το κάνεις, το δικαίωμά σου. Εγώ το θεωρώ πολύ άκομψο προς τον άνθρωπό μου να μιλήσω για άλλες εμπειρίες δημόσια, αλλά και σε παρέα, όχι δημόσια στο ραδιόφωνο. Ναι. Και δημόσια. Και πώς να σου πω.
2: Παντοφλάκια λέγεται αυτό.
1: Δεν λέγεται παντοφλάκια. Δηλαδή και σε μια παρέα να είμαστε. Δεν είναι θέμα ότι ζήλια ή όχι. Το θεωρώ άκομψο. Γιατί, πρόσεχε, επειδή και εγώ λοιπόν δεν θα ήθελα η σύντροφός μου, η γυναίκα μου, οτιδήποτε, να μιλάει για προηγούμενες, πώς το λένε, σχέσεις της, δεν θα μ' άρεσε. Και εγώ δεν κάνω το ίδιο. Δηλαδή δεν κάνω αυτά που δεν μ' αρέσουν. Τώρα υπάρχουν άλλα ζευγάρια τα οποία, ρε φίλε, τα λένε. Και δεν το κακολό. Ρε παιδιά, δεν έχει να κάνει με ευνοχισμό. Ναι, ωραία. Άρα είναι πολύ ωραία εσύ, φίλε Σάκη, που λες άρα ευνούχη, να βγαίνει η κοπέλα σου και να λέει, λοιπόν, εγώ είχα ένα γκόμενα κάποτε.
0: Δεν είπαμε αυτό, ρε Σιφάνη. Είναι ένα θέμα γενικό, με τη δουλειά.
1: Δεν το κακολογώ. Μπορεί ο καθένας να βγαίνει να λέει, εγώ από θέμα σεβασμού. Όχι, από θέμα σεβασμού, δεν είναι άβολο για τον άλλον. Όπως και εγώ θα το άκουγα και να μιλάει κάποιος για προηγούμενες σχέσεις, για μένα είναι άβολο. Οπότε λέω για ψήφι που είναι για μένα άβολο, μήπως είναι και για τη γυναίκα μου. Και δεν το κάνω.
0: Μπράβο.
1: Μπορεί, εντάξει, για άλλους να μην είναι άβολο.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έχει δίκιο. Θα ακολουθήσω και εγώ το παράδειγμα του Φάνη.
2: Τώρα είναι αργά.
0: Όχι.
1: Τώρα εσύ μας έχεις πάει ότι έχεις πάει με την ψυχή.
0: Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό.
1: Ρε, εσύ, δεν είναι θέμα να.
0: Όταν θα έχουμε συζήτηση για τέτοια προσωπικά, ναι, θα λέω και
2: ναι, γιατί πολλές φορές σου ζητάει να πεις γνώμη για άποψη.
0: Ναι, γιατί μου ζητάει γνώμη.
1: Άλλο να πω. Όχι.
2: Προσωπικές εμπειρίες.
0: Εμπειρία είναι και αυτό.
1: Να πω άποψη μπορώ. Είναι άλλο. Να πω άποψη μπορώ.
0: Με αλλά... βάση αυτό που έχει ζήσει, Φάνη μου.
1: Ρε, να πω
0: δεν άπο... έχει πει να είμαστε ειλικρινεί.
2: Το έχει πει.
0: Και να μην
2: πει.
0: Μιλάμε με
1: θες
0: τη φαντασία μα.
1: Θέλω να σου πω άποψη για αυτό το θέμα που λες.
0: Λοιπόν.
1: Χωρίς να σου πω τώρα συγκεκριμένα πράγματα. Άποψη
0: δεν θέλω να δεν συζήτησε κανένα συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι, και... ωραία, ρώταμε για να σου πω άποψη. Ποιο...
0: Σε έχω
1: και σου είπα, Φερρυπίν, για τη δουλειά μέσα. Θα σου πω ότι πρέπει. Μας πιάνει ο διάολος. Είναι όπως στην εκκλησία. Αν δεις μια ωραία κοπέλα, μπαίνει ο διάολος. Πιστεύω ότι παίζει ρόλο αυτό. Πολλοί κάνουν σχέσεις γιατί δεν προλαβαίνουν διαφορετικά. Οκ, okay, είναι κάτι που συμβαίνει, αλλά ξέρω εγώ. Εγώ δεν θα ήταν η προτεραιότητά μου. Η άποψή μου είναι ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ωραία. Αλλά δεν θα πω όχι σε μια σχέση επειδή είναι από τη δουλειά και θα πω α, είναι από τη δουλειά το κόβω. Μπορεί να σου τύχει και ο άνθρωπός σου μέσα από τη δουλειά. Δεν είναι κακό.
0: Λοιπόν, είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει είμαστε. Για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες. Μην πει όμως μετά τίποτα. Έτσι.
2: Θα πω μπροστά.
0: Είστε όλοι μάρτυρες.
1: Ναι,
0: τελείωσα εγώ, ολοκλήρωσα με το θέμα μου.
1: Τι θέλει τι να πει. Τι, ολοκλήρωσα.
2: Μάρια, πώς κοιτάς έτσι.
1: Ναι, ναι. θέλω, παιδιά, δεν είναι. Παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν είναι
2: βλέμμα. Θέμα,
1: καθόλου βλέμμα. Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για. Δεν είναι κακό που η Μαρία μίλησε με.
0: Εσύ δεν ουρλιάζει και μου λες μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά.
1: Λέμε
0: για τη ζωή μας.
2: Μπράβο, μπράβο Μαρία, μπράβο Μαρία, αυτό έχει πει.
1: Μα δεν περίμενα και εγώ.
2: Και τσαντίζεται και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλεισέ. Εσένα ρωτάω.
0: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
2: Το έχεις κάνει, έχεις κάνει στοματικό.
1: Δεν έχω πει.
2: Όχι, σου λέει,
1: δεν έχω πει τέτοιο πράγμα. Το γλύψανε το πινέλο. Έχω πει τέτοιο πράγμα.
0: Το έχει ρωτήσει και αυτό. Το έχει ρωτήσει. Δεν το
1: έχω πει κι άλλα.
0: Το έχει ρωτήσει.
2: Την ανοίξα με την πίσω πόρτα.
1: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα. Εσύ έχει πει νέα σα. Έχει πει νέα σα. Γιατί λέει τώρα όλο.
2: Την κάψαμε τη βάτα, τη λαδώνει.
1: Παιδιά,
2: λέμε τώρα.
0: Κάψαμε τη βάτα, δεν το ήξερα αυτό.
1: Παιδιά, παιδιά δεν έχω πει ποτέ για πράγματα, δεν θα έπρεπε ποτέ και μια γυναίκα στη διαθέση και ποτέ πόσο μάλλον τη Μαρία. Καμία σχέση.
0: Όχι, εγώ... αφού είμαστε όλοι ίσοι εδώ μέσα και τα συζητάμε.
1: Ναι, εγώ σου
0: σε πα... τέτοιο περιβάλλον.
1: Δεν είπα εγώ ποτέ ότι να πει ότι έχει 45 γκόμενου πριν παντρευτεί, δεν το ζήτησα εγώ.
0: Λοιπόν.
1: Ούτε εσύ έλεγε. Παιδιά, εγώ τη Μαρία είπε, γιατί η Μαρία είχε βγει στην
2: αρχή.
1: Πάρα πολύ ωραία η Μαρία. Είχε ξεκινήσει εδώ πέρα, αν θυμάσαι την εκπομπή, η Μαρία που λέει ήμουνα η πρώτη γυναίκα ρεπόρτερ που έκανα ρεπορτάζ και είχα πάει σε swingers club.
2: Σωστά.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Ρεπορτάζ.
1: Ρεπορτάζ. Θέλω να σου πω ότι. Όταν
0: εγώ Φάνη, μιλάω με ντοκουμέντα. Λέω ρεπορτάζ.
1: Α, ωραία, φέρε μας φωτογραφίες από την πρώην
0: ζωή. Όταν με ρωτάς για την προσωπική μου ζωή, το λέω.
1: Όχι.
0: Θα σου αρχίσω και εγώ τώρα τις γενικολογίες. Όλα και θα στα λέω γενικά. Και αν μου πεις ποτέ όχι, είσαι ψεύτικη, θέλω ειλικρίνα, θα σου λέω γιατί Φάνη.
1: Θέλω στην άποψή σου,
0: ρε
1: Μαρία. Ρε Μαρία, μην το δω. Θέλω να είσαι ειλικρινής στην άποψή σου. Δεν με ενδιαφέρει. Εσύ λες και με λεπτομέρειες. Δηλαδή του είπαμε το άλλο να κλάσει και αυτό σχέστηκε. Δηλαδή είναι άλλο τι συζητάω εγώ και άλλο τι λες εσύ. Εντάξει, άμα σου πω, πες μας, Μαρία, με την άποψή σου και εσύ, μας λες εμπειρίες με πρώην σου από showbiz, είναι δικό σου θέμα.
0: Εγώ, παιδιά, ολοκλήρωσα το θέμα μου.
1: Ναι, άντε, ωραία.
2: Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Arj και Artbat. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Arj και Artbat σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
2: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
7: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή... από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Το 20% των ανδρών παραδέχονται ότι φοράνε το ίδιο βρακί για μια ολόκληρη εβδομάδα.
16: Να σας πω τώρα κάτι.
15: Κρατάς βρακί έχει... δεύτερη μέρα.
16: Το μυρίζω πάντα. Το μυρίζω, παιδιά.
15: Μυρίζεις το βρακί σου.
16: Και τις κάλτσες μου και
15: ναι. Δεν θέλω να ξέρω τι κάνεις με τα βρακιά των άλλων. Άμα μυρίζεις τα δικά σου.
16: Τακαίω. Ρε παιδί μου, κάνεις το πρωί μπάνιο, ωραία.
15: Ναι.
16: Και πηγαίνεις γυμναστήριο.
15: Είναι μια χαρά. Υπάρχει περίπτωση με το γυμναστήριο.
16: Έλα τώρα
15: το
16: που γίνατε όλοι
15: ωραία.
16: Εδώ. Θέλεις μετά από μια γυμναστική
15: όχι,
16: να το μυρίζεις.
15: Όχι, δεν θέλω.
16: Όχι,
15: θέλω,
16: για να σου αποδείξω ότι μυρίζει ωραία.
15: Ο κόλλος του ευθυμί κάλπα κλάν και μυρίζει λεβάντα. Δεν είναι ότι εκεί καταλήγουμε.
17: Ευθύμης Κάλφας, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
18: Στο Music 892.
19: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.
20: Κουνάβια, οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
21: Κουναβομαχίες.
22: Λοιπόν, ποιον έχεις πάρει μαράκι?
15: Αγάπη.
22: Αγάπη.
15: Τι ωραίο όνομα.
22: Ναι.
16: Πολύ αγάπη,
22: ωραία. Αγάπη, θες να μιλήσεις.
23: Καλημέρα, καλημέρα.
22: Καλημέρα, αγάπη μου, τι κάνεις?
23: Καλά, εσύ.
22: Αγάπη μου, εννοώ, αγάπη μου, το όνομά σου. Λοιπόν,
23: ναι, ναι.
22: Αγάπη. Ένα ή δύο ή τρία, μικρό μου παιδί.
23: Το δύο.
22: Το δύο, η φιλενάδα ή αγάπη. Αγάπη. Θα παίξουμε μαζί, ορίστε, αγάπη μου.
16: Όχι,
22: δεν λες τίποτα. Περίμενε να δούμε με ποιον. Εγώ θέλω να ακούσω τον. Πλέον καταλαβαίνω πώς θα κερδίσω. Όταν ακούω τον άλλο ακροατή. Αγάπη ακούγεται ότι έχει μυαλό.
16: Ναι, ακούγεται.
22: Ακούγεται sharp. Ναι, ακούγεται και ο άντρας μέσα. Τι είναι, πες να σταματήσει.
23: Όχι, εγώ είμαι.
22: Α, εσύ είσαι. Λοιπόν, πάμε στον ακροατή.
16: Έχουμε τον Χρήστο.
22: Χρήστο.
24: Ναι, Χρήστο.
22: Κέρδισα! Κερδίσαμε, αγάπη, κερδίσαμε.
16: Δώρο!
22: Χρήστο. Ναι, τέλεια. Χρήστο, ένα ή τρία.
24: Τώρα θα βάζει δύσκολα. Τρία.
15: Καλά. Γιατί βάζει δύσκολα, δεν θέλει τώρα πετυχημένα.
22: Μπορώ να έχω λίγο την αγάπη. Αγάπη, κερδίσαμε. Μην αγχώνεσαι, κερδίσαμε. Δεν ξέρω αν ακούς φωνή. Θα παίξει με τον Δημήτρη. Λοιπόν, αγάπη και
16: Χρήστος.
22: Και Χρήστο. Παιδιά, τα που παίζουμε 30 δευτερόλεπτα έχουμε στη διάθεσή μας να σας βοηθήσουμε να βρείτε όσο να δούμε περισσότερες λέξεις μπορείτε. Εμείς έχουμε και 5 απαγορευμένες, από τις οποίες δεν πρέπει να πούμε ούτε αυτές ούτε κάποιο παράγωγο ή ομόριζο δικό τους. Έχετε και να πάω στη διάθεσή σας. Χρήστο και αγάπη, το ξέρετε το παιχνίδι?
23: Ναι, ναι.
16: Χρήστο, το ξέρεις εσύ?
22: Χρήστο.
16: Μήπως θες κανένα ρολογάκι να φύγεις?
22: Όχι, δεν του δίνω αυτή τη δυνατότητα. Όχι, δεν θα την πάρεις αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει? Εγώ. Αγάπη μου, ξεκινάμε μαζί. Πάμε να παίξουμε απόλυτη ησυχία. 3, 2, 1, πάμε. Αγάπη, τα πήρα, έφαγα κάτι για μιστά και τα πέτα και τα πήγα και τα πήγα και τα πήγα.
16: Έλα,
22: πήγα.
16: Έλα, Φάνη, έλα, μην κάτσουμε, πάμε.
22: Όχι, Instagram, το άλλο.
23: Το Facebook.
22: Όχι, το άλλο που είναι το σύγχρονο.
23: TikTok.
22: Ναι. Είδα ένα τέτοιο για τον πόλεμο. Ένα, όχι
23: ταινία.
22: Μπράβο. Να σου πω, δεν μ' αρέσει να κάνουμε έρωτα από πίσω. Έχω.
23: Αναστολές.
22: Ναι, αλλιώς πώς λέγεται στα αγγλικά, πώς λέγεται αυτό? Έχω. Όχι, ναι, ντρέπομαι. Πώς το λέμε? Αχ, ταμπού.
16: Φάνη, τι είπες? Φάνη, τι είπες, τι παίζουμε? Τι δεν μου αρέσει να κάνω έρωτα από πίσω? Είσαι με τα καλά, παιδί μου. Εμείς τώρα τι παίζουμε? Τι επιφυλάξεις για να μπει από πίσω? Τι λες, παιδί μου?
22: Έχω ταμπού ή το ταμπού? Η λέξη ήταν ταμπού.
16: Και το κοιτάζω και λέω, τι λέει, τα χάσε.
22: Αγάπη, συγγνώμη, ήθελα να σου πω. Καλά το πεις, καλά το πεις, αν το λες και αυτά. Αν είχαμε λίγο χρόνο θα τον παίρναμε τη λέξη.
16: Θα τον παίρνατε, σίγουρα. Εκεί το πήγαινες.
22: Κατάλαβες? Κατάλαβες τι ήθελα να πω? Δεν είπες ταμπού.
16: Μετά από αυτό. Λοιπόν, ο Φάνης έχει βρει δύο, έχει χάσει μία. Οπότε με μία εσωφαρίζουμε, με δύο κερδίζουμε. Εντάξει, Χρήστο.
24: Ναι, ναι, πάμε, Δημήτρη.
16: Καλά, εντάξει.
15: Δύο, ένα, πάμε.
16: Λοιπόν, εγώ στον COVID, τι είχαμε στο πρόσωπο? Μία.
24: Μάσκα.
16: Σωστά. Τέτοιο. Εγίνης.
24: Στίγη.
16: Σωστά.
22: Εύκολες λέξεις τώρα, ρε φίλε.
16: Εντάξει, τώρα δεν είπαμε πρέπει να πεις και από πίσω.
25: Κουνάβια. Περισσότερη επεισόδια καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music

0: Music 892.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Καθρέφτης, η αυτογνωσία δεν παρηγορεί. Ξεσκεπάζει, σου παίρνει τις δικαιολογίες. Σου αφήνει την ευθύνη, σε αναγκάζει να πάρεις θέση απέναντι στον κόσμο, απέναντι στον εαυτό σου. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Green. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
13: Previously, στα κουνάβια.
14: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Την αναφιέρωσα σε

0: Κόσμε μου, κόσμε μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Παιδιά, η Ελλάδα πρώτο όνομα παντού, έτσι.
1: Παντού.
0: Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Βεβαίως. Η Lily Collins λοιπόν συνεχίζει τα γυρίσματά της στη Μύκονο. Και εδώ, Φάνη, θα πρέπει να σχολιάσεις και εσύ κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Φυσικά και εσύ, Μαρία. Η Εύελιν Καζαντζόγλου, πολύ φίλη σου.
1: Ναι, ναι,
0: και η Ναυσικά Παναγιωτοκοπούλου, πολύ φίλη σου και αυτοί. Mm-hmm. Συμμετέχουν και
2: μαζί μας. Φίλη σου.
1: Ναι.
0: Συμμετέχουν και επισήμως στη σειρά.
1: Ναι.
0: Και πολλοί πέσανε στα site να τα φάνε τα κορίτσια αυτά.
2: Να τις φάνε, γιατί.
0: Και γράφουνε. Τι παίζουνε, δεν παίζουνε, είναι απλές κομπάρσες και παίρνουν 150 ευρώ.
2: Ωραία,
1: και δεν καταλαβαίνω.
0: Και αυτό που θέλουμε να πούμε εδώ πέρα, ότι ναι, και σαν κομπάρσες να πήγανε και με 150 ευρώ, φίλε.
1: Σε μια σειρά την οποία βλέπει και ο.
2: Και εγώ πήγαινα.
1: Βλέπει και ο Μητσοτάκης.
0: Ακριβώς.
1: Και τζάμπα. Και τζάμπα πήγαινε εσύ, ναι, το ξέρω.
0: Και σε μια σειρά και όλα, παιδιά, από αυτή τη στιγμή είναι μία από τις.
1: Νομίζω αν πήγαινε εσύ δεν θα πήγαιναν αυτές. Αλλά τέλος πάντων, anyway, για λέγε.
0: Και από όσο γνωρίζω,
1: ναι,
0: έγινε μία πρόταση στον Πρωθυπουργό.
1: Μα για μένα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να το κάνει αυτό.
2: Τι να κάνει καλά.
1: Για μένα, θα μιλήσω σοβαρά τώρα, επειδή ξέρω το επικοινωνιακό, την επικοινωνιακή ομάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θεωρώ, το λέω δημόσια. Εγώ, παιδιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρώ ότι είναι πρωθυπουργός στις τελευταίες 2 τετραετίες και το 80% της επιτυχίας είναι στο επικοινωνιακό γκρουπ. Το λέω, έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Τώρα, από εκεί πέρα, πολιτικά, το πολιτικό έργο δεν θα το κρίνω εγώ, θα το κρίνει ο κόσμος. Θεωρώ ότι μια εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Emblem Paris θα το εξασφαλίσει. Πώς θα πω τώρα, θα το εξασφαλίσει και την
0: αυτοδυναμία.
1: Αυτοδυναμία.
2: Δεν θα έχει θέμα με το prestige του όμως.
1: Ποιο prestige.
2: Ποιο
1: prestige.
0: Το πιο.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, εντάξει, τα βιντεάκια στο TikTok και όλα αυτά, αλλά τώρα δεν θα είναι too much να πάει και να.
1: Καθόλου. Είναι. Παιδιά, κοιτάξτε να το.
0: Αναλόγω στο
1: Μητσοτάκη τώρα. Ακολουθά.
2: Εντάξει, θα παίξει και ρόλο.
1: Ακολουθά, παιδιά, το τέτοιο Χριστόδουλου. Κάθομαι την Λέα, ελάτε όπως είστε. Θυμάστε που λέγανε ο Χριστόδουλου στου χωρεμένου. Που λέγει ανέκδοτα, θέλω να πω αυτό. Εξού για να το προλάβει.
0: Φάνη, πόσο δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Πολύ ωραίο παραλίγο.
1: Βέβαια. Παιδιά, εντάξει, τώρα τι να. Για μένα, αν το κάνει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει στις εκλογές αυτοδυναμία. Θυμηθείτε με, εδώ είμαι. Συνεχίζουμε.
0: Εντάξει, βαρύ αυτοδυναμία μπορεί. Αλλά πάντως λένε ότι γίνονται συζητήσεις και επαφές. Διότι και η Lily Collins το είχε πει συγκεκριμένα.
1: Στο
0: ότι
1: Φάλλον. Ναι.
0: Στο Φάλλον ότι ο Πρωθυπουργός Ελλάδας βλέπει
1: τη σειρά. Το θέμα είναι ότι δεν ήξερε η Lily Collins ότι ο Μητσοτάκης το είχε πει χωρίς να έχει δει. Φαντασικά, θέλω να πιστεύω ότι το είπε για επικοινωνιακούς λόγους το
2: Μητσοτάκη. Ποιος ο Μητσοτάκης. Καλέ, θα το βλέπει σίγουρα με τη γυναίκα
1: ναι,
2: του.
1: Καλά, τραυλάκι.
2: Εσύ πάρα πολλοί άντρες κάποτε
1: Μαρία,
2: και βλέπουν
1: θα
2: κάτι
1: το σφίριξε,
2: τέτοιο.
1: Θα το σφίριξε το επικοινωνιακό τέτοιο team που έχει, ότι πρόεδρε πες αυτό. Και για να. Άλλα, εντάξει, θα μην
0: τρελαθούμε. Απάρα να το ρωτήσουμε ποιον τέχει στην δεύτερη σεζόν.
2: Θα ήθελα, ναι.
1: Ναι. Να δούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, προχωρά.
0: Λοιπόν, επίσης, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, χθες Έλληνες celebrity φυσικά πήγαν να παρακολουθήσουν τον μεγάλο αγώνα στο μπάσκετ. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση η τέτοια. Όπως λένε η Kimberly Guilfoyle.
1: Και εκεί πήγε.
0: Δεν πήγε στο τελικό, πήγε στον ημιτελικό με ένα πολύ ωραίο φόρμα και τέτοιο. Φουλ με εδώ πέρα πέρλες στο λαιμό.
2: Καλά, δεν θα πήγαινε.
0: Ωραία, πολύ chic.
1: Τι θα πήγαινε, τσάπα.
0: Πολύ chic. Και έκανε και δηλώσει στο τέλος: αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τον Ολυμπιακό. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Και Τζόκοβιτς ήταν στον ημιτελικό. Στο τελικό δεν ξέρω αν ήταν. Παρ' όλα αυτά, η Kimberly πήγε να το γιορτάσει τώρα, δεν κατάφερε να πάει στον Ολυμπιακό. Πήγε στο Πριντζιπότε στη Μύκονο.
1: Εντάξει. Αναγκαστικά. Θα το είδα από εκεί, θα το είδα από την τηλεόραση, λογικά.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι.
0: Επίσης, δεν το ήξερα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Είδα την Ιωάννα Τούνη στις Κάνες, στο κόκκινο χαλί.
1: Του είδα και. Ρε Μίτσο, αυτό να σε ρωτήσω κάτι. Να πω κάτι εγώ για τις Κάνες. Γιατί έχει γίνει ένας χαμός τώρα με την Τούνη και το.
0: Πολύ ωραίο φόρεμα.
2: Ναι, ήταν εντυπωσιακό.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Έχει γίνει ένας χαμός. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Ρε παιδιά, εγώ πάρα πολλά κορίτσια έχω δει. Πείτε μου κι εσείς. Οι οποίες είναι και influencer και αυτά.
0: Και Κρεμλίδου νομίζω.
1: Ναι, και οι οποίες πηγαίνουν στις Κάνες αυτό. Αυτό από ό,τι άκουσα μετά είναι γίνεται σαν PR πακέτα. Δεν έχω καλά πληρώνουν για να πάνε, τις καλούν οι εταιρείες.
2: Παιδί μου, οι εταιρείες καλούν και η Δούκισσα πηγαίνει κάθε χρόνο.
0: Υπάρχουν ορισμένες κυρίες ή κύριοι που τους καλούν οι εταιρείες και πάνε μαζί με τις εταιρείες και πάνε άλλες, οι άλλοι που πάνε μόνοι τους για να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί. Και έχω να σας πω πόσο κάνουν τα εισιτήρια, γιατί νομίζω η Τούνη δεν πήγε με καμία εταιρεία.
1: Δεν ξέρω, δεν θέλω να ξέρω. Αλλά άρα στους Κάνες πάνε και άσχετοι οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με τις ταινίες στο φεστιβάλ.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά. Μπορεί να πάνε να παρακολουθήσουν κανένα αγώνα, αλλά πάνε κυρίως για αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που έχουν να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί και να βγάλουν τις φωτογραφίες. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ένα τέτοιο εισιτήριο, ένα VIP πακέτο, ξεκινάει από τις 3.000 ευρώ. Για πρόσβαση στο χαλί μιλάμε, έτσι, και για φωτογραφίες, και μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 12.000.
2: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Θα σε βγάλουν στάνταρ φωτογραφία,
0: είναι στάνταρ.
2: Αν περπατήσει στο κόκκινο χαλί.
0: Ναι, είναι στάνταρ.
1: Ναι,
2: μάλιστα.

0: είναι τα 20 δευτερόλεπτα, 30 ρε παιδί μου, ότι δίνει 3, 4, 5, 10 χιλιάρικα. Περπατά στο κόκκινο γαλί και σε βγάζουν.
1: Άρα μπορεί να πα και εσύ ο Λευτέρη ή οποιοδήποτε.
0: Ναι, ναι, από ναι, αυτό ναι, που ναι. διαβάζω εδώ, ναι.
1: Ήδη γιατί το βλέπουμε και λέμε, α, κοίταξε, πήγε, περπάτησε στο κόκκινο γαλί, τι κάνε.
2: Εντάξει, μα παιδιά, marketing τώρα, καλά είναι αυτά. Marketing τώρα δεν είναι. Δεν είναι για να καθόμαστε να τσακωνόμαστε από κάτω.
0: Ακριβώ εισιτήριο πάντω.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι και ξέρετε. Ακούστε να δείτε, μην είστε και εσεί γατιά από κάτω. Αν αυτά τα 10-15 χιλιάρικα, για να μην τα ισοπεδώνουν τώρα, γιατί έχω ακούσει διάφορα, επειδή ασχολούμαι πλέον αναγκαστικά και λόγω τη εκπομπή τη τηλεοπτική με τα celebrity αυτό. Μην βγαίνετε και να λέτε, α, πήγε η Τούνη, πήγε από εδώ, από εκεί. Το θέμα ποιο είναι, το θέμα είναι δίνεις αυτά 10-15 χιλιάρικα. Αυτά τα 10-15 χιλιάρικα, μήπως σου φέρουν έμεσα άλλα 50-100 χιλιάρικα. Θέλω να σου πω ότι κάποιοι, πολλές δουλειές, παιδιά, όπως επενδύσεις εσύ στη δουλειά σου, έχεις φερρυπίνη φούρνο και παίρνεις ένα μηχάνημα να σου βγάζει το ψωμί πιο γρήγορα, ο influencer, ο τέτοιο, μπορεί να επενδύσει αντίστοιχα στην εικόνα του, γιατί η δουλειά του είναι η εικόνα του, και να το φέρει πίσω. Οπότε από το να κοροϊδεύεται.
0: Ποιος κοροϊδεύει, παιδί μου?
2: Όχι, ρε, λέω για να κοροϊδεύει. Είναι στη φάση ότι. Παίχτε το μυαλό σα. Το θέμα είναι τα λεφτά αυτά που δίνει, θα δίνει από ψώνιο ή τα δίνει για να σου γυρίσει πίσω κάτι άλλο μαράκι. Καταλαβαίνει τι εννοώ.
1: Κατάλαβα τι εννοεί, αλλά είναι σίγουρο ότι θα σου γυρίσει.
2: Εγώ δεν ξέρω, δεν την ξέρω ότι την Τούνη και την κάθε
1: κοπέλα. Λέω γενικά όταν πηγαίνει.
0: Είναι μια πολύ ωραία εικόνα.
2: Πρόσεχε να δει. Όταν κάνει. Τώρα μην κοιτά. Υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά, στον χώρο και άντρε. Τώρα μην κοιτάτε εμένα, α πούμε, και μην κοιτάτε και άλλου που δεν ασχολούμαστε με την εικόνα μα. Είμαστε έτσι πω είμαστε. Ενώ την εικόνα μας. Εντάξει, και εγώ, αν κάτσεις και το σκεφτείς, το να είμαι ο εαυτός μου, την εικόνα μου πουλάω κατά κάποιο τρόπο και να είμαι κάφρος. Αλλά, δηλαδή, ακόμα και εγώ την εικόνα μου πουλάω τέτοιο. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ομορφιά, φίλε, πρέπει αυτό που λένε, πρέπει να ασχολείσαι με την εικόνα. Εγώ δεν το βρίσκω κακό, το βρίσκω πάρα πολύ επαγγελματικό, φίλε.
1: Εντάξει, άμα είναι η δουλειά σου αυτή. Ναι, okay, ναι, ναι, αλλά.
2: Όχι, για μένα μπράβο. Γιατί αυτό δείχνει ότι ασχολείσαι με δουλειά σου. Θα μου πει τώρα, Λαμπρόπουλε, είναι δουλειά να είσαι influencer. Αδερφέ, είμαστε 2026. Κακός ή καλός, είναι δουλειά. Το ξέρω, δεν μπορεί να. Όλες οι δουλειές δεν είναι οικοδομή. Δηλαδή, θα σου πω ότι δεν είναι. Πλέον είμαστε 2026. Mm-hmm. Έχουμε AI, έχουμε robots, έχουμε αυτά, έχουν αλλάξει οι εποχές. Ναι, τι να κάνουμε, είναι τώρα.
1: Είναι, παιδιά, τι λέμε, είναι.
2: Είναι δουλειά τώρα, εντάξει, τώρα δεν είναι αυτό. Και όπως είναι tops αυτό, την κάνουν και καλά. Όποια και αν είναι αυτή η δουλειά, κατάλαβε τι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, και τούν είναι πάρα πολύ.
2: Δεν λέω
1: καλή.
2: Για την τούν, γενικά.
1: Ναι, τώρα μια και λέγαμε για την.
2: Γενικά.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε,
2: από τη στιγμή που βγάζουν λεφτά, είναι δουλειά, παιδιά.
0: Ο κολλητό σου, δεν ξέρω αν την είδε στη φωτογραφία, σίγουρα την είδε.
1: Ποιο είναι ο κολλητό σου?
0: Ο Σάκη, αν την είδε.
1: Α, είναι
0: πολύ. Διαφήμιση για τα εσόρχα, δεν είδε ο Σάκη με τα
2: πέρα. Κέρα σε ο Σάκη.
0: Δεν το είδε, παιδί μου.
2: Δεν σου λέω, έσου
0: Σάκη,
2: έχω παιδιά μου και δεν έβλεπα το παπάρι του το Ανεμανίδη στο.
1: Κάτσε να δω.
0: Τα άνοιξε.
2: Τι τα έδειξε ο Σάκης?
0: Όχι, τα εσόρουκα.
2: Στείλε μου. Εντάξει, ο Σάκης έχει ωραίο κορμί.
0: Τα άνοιξε τα εσόρουκα. Λέει χρόνια ήθελα να το κάνω.
2: Λογικό.
0: Ναι, ήθελε να το κάνει χρόνια.
2: Καλά έκανε, καλά έκανε και ένα ο
0: Σάκης. Το δώσε.
2: Εγώ το έχω δει και εκτό, αλλά εντάξει.
0: Ποιο έχει δει?
2: Εννοώ παπάρι.
0: Με τα βραγκιά ράζε το σαλόνι.
2: Εντάξει, τα αλλάζουν. Δεν είναι. Θέλω να σου πω ότι οκ. Καλά, ρε ο Σάκης έχει κορμάρα. Καλά έκανε. Και εγώ αμέχα κορμά. Το θέμα είναι αυτή η εταιρεία εσόρουκων. Έχει τα άντερα να έρθουν να διαφημίσει μαζί μου εσόρουκα.
0: Φίλε, θα ήταν πολύ ωραίο. Γιατί ο μέσο Έλληνα δεν είσαι το Ανεμανίδη.
2: Άμα δει εμένα, δεν νομίζω να πάρει σόβρακο.
0: Η Ντέμπι Κολεμά είπε, βέβαια, γελάω με το Σάκη Ταλιμανίδη που διαφημίζει εσόρουχα.
2: Ναι, το κέρασε ο Σάκης.
0: Το κέρασε ο Σάκης.
2: Ναι, το είπαμε, Κωνσταντίνε, το είπαμε το πρωί αυτό. Το είπαμε, ναι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Τον έκραξε λίγο η Ντέμπι Κολεμά.
1: Τι που μπέκαμε.
0: Ναι, τον έκραξε.
1: Α, τι του.
2: Ρε, εσύ, Βαγγέλη, λέω, επειδή βλέπει τα σχόλια, λέει ρε, φάνηκε έχουμε σίγουρα. Λέω, το αντίθετο είπα, Βαγγέλη, αυτό που κατάλαβε. Λέω, πάρα πολύ θεωρούμε επαγγέλματα μόνο ρε, παιδί μου, το α, να δουλεύω οικοδομή, το να είμαι αγρότη. Τα χειρονακτικά επαγγέλματα. Ίσα-ίσα που, παιδιά, να σου πω κάτι, να ξέρετε, σα το λέω και από τώρα και το λένε όλοι, δεν το λέω εγώ. Τα επαγγέλματα αυτά είναι που έχουν μέλλον μόνο, να το ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, υδραυλικός, οικοδομή και αυτά ανέβουν πάρα πολύ τα επαγγέλματα και δεν το κάνω για πλάκα.
1: Λόγω και του AI, λες, που δεν αντικαθίσταται.
2: Τα τεχνικά επαγγέλματα, παιδιά, θα ανέβουν όσο δεν πάει. Θα βγάλετε, δηλαδή, να είστε έξυπνοι μόνο, να τέτοιο. Μη σου πω τώρα, εγώ αν μου έλεγε, τώρα θα το πάω αυτό. Μη σου πω ότι πλέον πρέπει να παροτρύνουμε και τα παιδιά μας αν θέλουν να βγάλουν χρήματα να πάνε προς τα εκεί. Φίλε, το πτυχίο και αυτό πάω τέτοιο έχει πεθάνει, παιδιά. Πεθάνει. Δεν σου λέω να μην, εντάξει, να τελειώσει και το μια σχολή, αλλά τα τεχνικά επαγγέλματα δεν υπάρχουν, ρε. Δεν υπάρχουν πλέον.
1: Καλά, άμα έχει το πτυχίο και το έχει απλά σε κορνίζα, τι να το κάνει.
0: Μόλις πάει γυμνάσιο η Σοφία Ειρήνη, θα δει και εσύ ότι θα έχουν αλλάξει τα επαγγέλματα και θα του λένε και άλλα πράγματα.
2: Όχι, δεν
1: κατάλαβα. Αλλά αυτά που λέει τώρα.
2: Ακούστε, να δει, παιδιά. Αυτό που σου λέω είναι νεμοτηλιακό. Παιδιά, τα τεχνικά επαγγέλματα. Δεν, επειδή πέρασαν μια γενιά που όλοι θέλανε για κάποιο λόγο να γίνουν γιατροί, δικηγόροι, whatever και τέτοια, και αυτό, άσε που το AI έχει φάει πάρα πολλές ερωτικές δουλειές, όπως και στην Αμερική τώρα. Εγώ έχω φίλο που έχει πάει αυτή τη στιγμή και είναι μαραγκός και χέζεται στο ταλκά. Στην Αμερική έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και στην Αμερική, επειδή πάρα πολύ τα επαγγέλματα αυτά τα υποτιμούσανε. Πηγαίνανε και τα κάνανε Μεξικάνοι μόνο. Οπό. Και τώρα οι Μεξικάνοι έχουν βγάλει τρομερό χρήμα μέσα στην Αμερική, γιατί ήταν οι δουλειές οι οποίες δεν ακούμπαγε ο Αμερικάνος. Οπότε αυτό θα κάνει κύκλο τώρα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μαραγκός, φίλε.
2: Και έχω φίλο Μαραγκός στη Φιλαδέλφεια, ο οποίος, παιδιά, βγάζει χρήμα σοβαρό τώρα.
1: Ιδές.
2: Και δεν είναι πολλά χρόνια, 4-5 χρόνια είναι.
1: Τώρα, δηλαδή είναι πρόσφατα.
2: Ναι. Αλλά γενικά και λόγω του AI και αυτό θα ανέβουν πάρα πολύ. Γιατί σταματήσαν πλέον τα πανεπιστήμια, δυστυχώς, παιδιά, και εδώ στην Ελλάδα και παγκοσμίως, υπαλλήλους βγάζουν.
1: Ναι,
2: δηλαδή, δεν σου λέω ότι δεν πρέπει να.
0: Ο πιο έξυπνος είναι ο κρατής μας ο Βαγγέλης. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, είναι πολύ γνωστός, έχει και πολλούς ακολούθους. Ναι. Ο οποίος είναι οικοδόμος και influencer, φίλε.
2: Αυτό είναι ακόμα
1: καλύτερο. Είναι πανέξυπνο.
2: Μα και το θέμα του influencing ήδη έχει κορεστεί και θα κορεστεί και στο μέλλον και θα αλλάξει.
1: Το πιστεύεις αυτό? Εγώ ναι, νομίζω φαίνεται, ότι δεν θα σταματήσει αυτό ποτέ.
2: Θα αλλάξει. Αλλά θέλω να σου πω ότι, ειδικά με το AI, παιδιά, τα θεωρητικά τα επαγγέλματα όσα ήταν γραφείου και αυτά δεν βλέπεις τι γίνεται. Ο Ζούκεμπεργκ απέλυσε 8.000 άτομα.
1: Τα είδανε.
2: Δεν υπάρχουν τέτοιο. Εδώ πέρα,
1: και ο Elon Musk πάλι είχε θέμα
2: εδώ
1: με
2: πέρα,
1: την
2: εταιρεία. Τώρα με το που γίνεται το ελληνικό, που έχουν πάρει εργολάβοι όλα τα. Δεν υπάρχουν. Θες να καλέσεις ένα υδραυλικό σπίτι και δεν υπάρχει. Αυτά λοιπόν. Αφού. Παιδιά, κοιτάξτε. Να σου πω κάτι. Δεν θα παρότρινα ένα τίποτα το παιδί μου. Ό,τι θέλει το παιδί θα κάνει. Δεν είναι. Γιατί
0: η παιδιά
2: ξέρει για ποιο λόγο. Όχι γιατί είμαι μάγκα γονιό. Παιδιά, το έχω φιλοσοφήσει. Λέει το παιδί σου ότι. Ξέρει τι γίνεται. Γιατί, ρε φίλε, δεν έχει fucking νόημα να παροτρύνει το παιδί να κάνει κάτι. Να το πα από εκεί. Η ζωή, εγώ όπω έχω καταλάβει σε 42 μου χρόνια, παιδιά, πέρα του να δώσει κάποιε βάσει και αυτά. Το τι θα είναι τελικά καλό για το παιδί, φίλε, είναι τελείως ζαριά. Δηλαδή, είτε το πιέσεις εσύ να γίνει γιατρός, είτε το πιέσεις να γίνει υδραυλικός, είτε το πιέσεις στο τέλος της ημέρας, δεν έχει καθόλου νόημα. Οπότε, άσε να κάνει αυτό που γουστάρει, καταλαβαίνεις το λέω. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, δεν ξέρεις πώς θα βγάλεις λεφτά στη ζωή σου, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν ξέρεις.
2: Για τα λεφτά λέω εγώ τώρα. Και για την επιτυχία σου. Οπότε.
1: Εγώ πάντως για τα χρήματα θα τον παρότρινα να πήγαινε στο εξωτερικό. Να βλέπεις ο άλλος ευκαιρίες που έχει.
2: Ναι, αλλά θα σου πω ότι τελικά δεν ξέρεις ούτε αυτό αν θα είναι το μυστικό της επιτυχίας.
1: Καλά, ποτέ δεν μπορείς
2: να
1: το ξέρεις απόλυτα.
2: Είναι και λίγο να σου πω κάτι. Γιατί να πάρω την ευθύνη εγώ, άσο να την πάρει μόνο του.
1: Λέει, θα σου πω ότι. Η ζωή του θα είναι.
2: Και ειδικά έχω παρατηρήσει ότι όσο πιέζει μια κατάσταση, κάπως θα φέρνει ζωή και θα φέρνει.
1: Ναι.
2: Να σου πω ότι δεν. Απλά εγώ τώρα ρίχνω μια. Αν μα ακούνε νέα παιδιά, το ρίχνω στον αέρα, εντάξει βέβαια, αν έχει μια κλίση προς την ιατρική, πάει, πήγαινε, γίνει γιατρός. Άμα βλέπεις ότι το γουστάρεις, δεν λέμε για αυτό το πράγμα. Αλλά μην πιάνει το άγχος που τους έπιανε. Λοιπόν, τα χειρονακτικά λέει και ότι έχουν σχέση με τον άνθρωπο. Ο παιδαγωγός, ψυχιά, καλά. Ένα άλλο παιδιά που έχει πάρα πολύ χρήμα, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Εγώ το βλέπω καθημερινά. Εντάξει, τώρα ίσως να κάνει προηγούμενο. Παιδιά έχουν γίνει άπειρα. Δεν είναι η ιατρία. Τα σχολεία που πάνε τα παιδιά που έχουν ΔΕΠ.
1: Απασχόληση.
2: Που έχουν ΔΕΠ, που έχουν αυτά τα.
1: Ναι.
2: Πλέον υπάρχουν κέντρα, γνωσιακά κέντρα γίνονται. Λέγονται. Πώς λέγονται αυτά τα παιδιά?
1: Κάπως έτσι πρέπει να.
2: Ναι, τα γνωσιακά κέντρα. Εγώ βλέπω ότι έχουν ανοίξει άπειρα και είναι γεμάτα με παιδάκια τα οποία πάνε για ΔΕΠ, για δυσλεξία που δεν είχαμε εμείς παλιά. Δηλαδή, πλέον όλα αυτά, ρε παιδί μου, υπάρχει τρόπος να βοηθήσεις το παιδί. Παλιά δεν υπήρχαν. Εγώ που ήμουν διδακτικός, λέγεται διδυσία και γέλαγε ο κόσμος. Γνωσιακά κέντρα, κέντρα γνωσιακής μάθησης λέγονται αυτά. Δεν ξέρω πώς λέγονται, πείτε μου στα σχόλια. Έχει γίνει χαμός και έχει πάρα πολλά παιδιά μέσα. Λοιπόν, anyway, θα δούμε. Εμείς. Ελαστικά Δημητρακόπουλος είναι ο άλλος. Ναι, γνωσιακά μαθησιακά κέντρα. Αυτά, ναι. Αυτά, παιδιά, γίνεται χαμός πλέον. Χαμός πλέον. Αλλά εμείς τότε, 90s, τι γνωσιακά, αρέσει. Δεν είχαμε. Είχαμε μία λύση για όλα, ξύλο. Κέντρα ειδικών θεραπείων λέγεται.
1: Ναι, έχει διάφορα
2: CRAP,
1: ονόματα.
2: Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ναι.
1: Κέντρα ψυχικής υγείας, ναι. Είναι διάφορα.
2: Εμάς τότε αυτά τα επαγγέλματα τα είχαν απορροφήσει οι γονείς μας, με ξύλο.
3: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
14: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
15: Τη πήγε ο σύντροφό τη να μια ανθοδέσμη του λείπε. Και εσύ εμένα ούτε ένα ροδοπέταλο.
16: Θεωρώ ότι καλύτερα που δεν σε έχω φέρει λουλούδια είναι το πιο πεταμένο δώρο. Όταν δεν θέλει να μπει σε μια διαδικασία για το τι να πάρει, παίρνει μια ανθοδέσμη και ξεμπερδεύει. Εγώ α πούμε.
15: Τι ξεμπερδεύει.
16: Θα νευρίαζα. Είναι ένα δώρο το οποίο το θέλετε και το θέλει εσύ για να το κάνει story. No. Μετά από 8 χρόνια. Χαίρομαι, λέει, που μου φέρνει λουλούδια ο σύντροφό μου. Γράφει Ελένη. Η Αστερόπικ λέει και που έχει 8 χρόνια γκόμενο. Και που σου φέρνει και λουλούδια, να ξέρεις.
15: Είναι σίγουρο και για τα δύο.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπικ Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
18: Στο Music 892.
19: Κουνάβια, οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
20: Κουναβομυριούχος.
21: Για να δούμε τι θα ειδούμε και σήμερα.
15: Σοφία.
21: Σοφάκι, καλημέρα.
22: Καλημέρα,
21: μη
22: καλημέρα.
21: Μη φωνάζεις, εδώ είμαι. Καλημέρα, και εγώ χαίρομαι που σ' ακούω. Λοιπόν, καλημέρα, Σοφία μου. Πώς χρονονέσαι, τι δουλειά κάνεις?
22: 41.
21: Πήγε 41.
22: Ένοπλες δυνάμεις.
21: Τι είπε, δεν άκουσα.
23: Ένοπλες δυνάμεις.
21: Ένοπλες δυνάμεις. Έλα, μωρή Σοφία, πάμε. Έλα, πάμε. Τι, όλα καλά?
22: Καλά, μια χαρά, πολύ καλά.
21: Οικογένεια, παιδάκια?
22: Δύο παιδάκια.
21: Πραγματικά ένοπλες δυνάμεις, έτσι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
22: Έτοιμη.
21: Σήμερα παίζουμε κουταμβουμουριούχο. Έχεις δηλαδή μία στις τέσσερις και στην τύχη να το πεις να κερδίσεις. Ξεκινάω. Σοφάκι, ποιος σκηνοθέτησε την ταινία Μετρόπολης του 1927? Α. Φρίντριχ Μούρναου. Β. Φρίτς Λάγκ. Γ. Σεργέι Άιζενστάιν. Ή Δ. Όρσον Ουέλς.
22: Από γάμα το
21: Σεργέι Άιζενστάιν. Σοφάκι, άρε σοφάκι. Κι όμως είναι λάθος, γεια. Είναι ήταν ο Φρίτς Λάγκ.
23: Έχουμε Γιάννη.
21: Γιάννη. Γιάννη, έλα.
24: Καλημέρα.
21: Καλημέρα, κανένα, όπου?
24: Εδώ, Αθήνα.
21: Εδώ, με τι ασχολείς, αγόρι μου?
24: Ιδιωτικός υπάλληλος, είμαι σε μια εταιρεία.
21: Σε μια εταιρεία ιδιωτικός υπάλληλος, δεν είσαι?
24: Δεν θα άκουσα.
21: Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
24: Έτοιμος, πάμε.
21: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε έκταση κράτος στη Νότια Αμερική? Αργεντινή, Κολυμβία, Βραζιλία. Αργεντινή, Κολομβία, Βραζιλία ή Περού?
24: Βραζιλία.
21: Θες να σου ξαναπώ, ποιο είναι το μεγαλύτερο σε έκταση κράτος? Αργεντινή, Κολομβία, Βραζιλία ή Περού?
23: Έλα, πας και δώσε.
24: Άσε την πλόφα, Βραζιλία.
21: Ρε, εσύ είναι, Μητρο, έχει δίκιο, είναι πολύ εύκολο.
23: Είναι εύκολο.
21: Η Βραζιλία είναι, βλακόμουτρο.
24: Φύγε.
21: Φύγε, βλακόμουτρο. Γιατί δεν βάλεις την ερώτηση?
23: Εντάξει, ναι, αλλά μας και δώσουμε τίποτα.
21: Ναι.
23: Μπράβο, Τζον.
21: Ναι, αλλά η επόμενη ερώτηση δεν είναι πολύ δύσκολη.
23: Είναι δύσκολη.
21: Είσαι βλάκα τώρα, δεν είναι τα δωρεάν.
23: Πιο κάτω.
21: Πω.
23: Έλα, και ξεκόλα.
21: Δεν τα είπαμε.
23: Ρολόγια έχουμε να μεταδώσουμε.
21: Να μην τα δώσουμε, όχι. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
25: Σταυρούλα.
21: Σταυρούλα. Πάμε. Πάμε, ξυπνάτε, ξυπνάτε, να δώσουμε κανένα δώρο. Ξυπνάτε. Ζόμπια. Σταυρούλα, τρεις φορές.
25: Παιδιά στέλνουν, έχω πάρει δύο άτομα και δεν απαντάνε.
21: Ναι, είναι στις δουλειές. Έλα. Ναι, κλείστε. Είναι στις δουλειές σου τώρα. Αυτή σου λέει στείλουμε. Πάει 200 μαντάκια. Ναι, ναι. Και θα, όχι, σιγά με πάρουν. Σου λέει και αν με πάρουν, αν δεν μπορώ και να παίξω, αν έχω δουλειά. Client mind, σιγά. Αλλά εγώ έχω πει να του σημειώνουμε αυτού κάπου, αλλά έχει χάρη που έχουμε το Viber. Κανονικά θέλει να έχω εδώ πέρα ειδικό άνθρωπο για το τηλεφωνικό κέντρο.
23: Ειδικό άνθρωπο, καλά.
21: Όχι, ειδικό άνθρωπο να φακελώνει. Ρε, να φακελώνει τώρα. Γιατί τώρα εμείς δεν ξέρουμε ποιο είναι τι.
23: Έχουμε Πασχάλη.
21: Πασχάλη.
24: Καλημέρα.
21: Καλημέρα, Πασχάλη μου. Καλημέρα, Πασχάλη μου. Ηλικία, επάγγελμα, πες τα όλα.
24: 44, ειδικός υπάλληλος να φύγει.
21: Δεν σ' ακούμε, γεια! Φύγε! Μην ξαναπάρει άνθρωπος που δεν έχει σήμα. Μην ξαναπάρει άνθρωπος που δεν έχει σήμα. Στην παραμικρό ψεγάδι θα σας κλείνω. Δεν μπορώ. Επόμενος.
25: Κώστα, φτιάξε το σήμα σου.
21: Κώστα, ναι.
24: Καλημέρα.
21: Ναι.
24: Καλημέρα.
21: Γεια! Και εσύ δεν ακούγεσαι. Επόμενος. Θα παίρνει από σταθερό. Δεν με νοιάζει. Δεν μπορώ εγώ να σπάω τα αυτιά μου κάθε πρωί. Μεγάλος άνθρωπος. Πάμε, θα έχετε σήμα. Μην παίρνετε τηλέφωνο, ναι. Δεν χρειάζεται να παίρνετε
23: τηλέφωνο. Πού να ξέρω άλλο, σαν
21: δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει.
25: Δεν είσαι και μεγάλο άνθρωπο.
21: Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Είναι προσβολή προ άλλου ακροατέ. Πάμε. Παρακαλώ.
23: Ποιον παίρνει, Μαρία?
25: Έλα, Ηλία.
21: Ηλία. Ηλία.
26: Ναι.
21: Καλημέρα, Ηλία μου, τι κάνει?
26: Καλημέρα, καλά.
21: Ηλικία, επάγγελμα, γρήγορα, γιατί με εκτερίζει η φωνή σου.
26: Γιατί, βρε.
21: Γιατί έτσι, γεια! Βλάκα.
25: Τώρα πώ σου γύρισε,
21: πάμε. Γιατί. Πάμε, πάμε. Καθαρές φωνές και καθαρές γραμμές. Ναι.
0: Καλημέρα.
21: Καλημέρα του. Αφού γιατί ακούγεται καλά.
23: Κύριος,
21: και γιατί έχει κανονική φωνή. Έλα, φίλε, καλημέρα. Το όνομά σου, την ηλικία σου, το επαγγελμά σου.
25: Κανονική φωνή.
21: Ναι.
0: Γιώργος, 35.
21: Ορίστε.
0: Πες το. Εταιρεία τεχνολογία δουλεύω.
21: Εταιρεία τεχνολογία σου δουλεύει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ποιο θα γράψει το έργο περιμένοντα τον Κοντό. Ο Ευγένιο Ιουνέσκο. Ο Σάμιουελ Μπέκετ, ο Ζαν Πολ Σάρτρ ή ο Άλμπερ Καμί.
0: Ο Ζαν Πολ Σάρτρ, δάμα.
21: Και ο Ζαν Πολ Σάρτρ, μποζόνιο βλακίας, πήγες να μου πάει. Άκου ο Ζαν Πολ Σάρτρ λέει.
25: Θοδωρής.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
21: Έλα, καλημέρα, Θοδωρή. Ηλικία, επάγγελμα και τι κατακάνεις. Πάμε.
0: 22 υδραυλικάρα.
21: Γεια σου, έφυγες. 22 χρονών.
25: Έλα, ρε, φίλε. Να πάμε. Φαίνονταν σοβαρό.
21: Δεν θέλω, ρε, 22 χρονών.
25: Πάμε. Πες μου τώρα, τι έγινε και
21: στο γύρισε. Δεν θέλω 22 χρονών, να πάνε να παίξετε.
23: Φανή, να πάρω αυτό που λέει, προσβάλλομαι που δεν μπορώ να ακούω τον κόσμο.
21: Πάμε, προχώρα, όχι, δεν θέλω τώρα, δεν θέλω,
23: πώς λένε.
21: Ναι, δεν θέλω να έρθω σε, δεν θέλω να παίξουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας, να παίξουμε, να πάρουν τα δώρα, να μην πάρουν και να τελειώνουμε. Πάμε, παρακαλώ. Ρε Σιμίτσο, δεν είσαι. Δεν σου κάτι. Δεν είσαι από την άλλη γραμμή του ακουστικού.
23: Έχεις δίκιο.
21: Δεν καταλαβαίνω. Έχουμε με χαρά να παίξουν.
23: Όχι, είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνεις. Το κατάλαβα από τις μέρες που έλειπες. Που
21: ήμασταν εμείς.
23: Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω.
21: Ευχαριστώ, Μίτσο.
23: Δηλαδή σε θαυμάζω.
21: Εντάξει, το γάμα.
25: Πολύ αγαπιέστε σήμερα, έτσι και ανησυχώ.
21: Πάμε. Σταμάτα εσύ. Σταμάτα εσύ. Αντράκι.
25: Λοιπόν, ο Γιάννη. Άκου τώρα.
21: Ναι.
25: Τέτοια λες και μετά θα αρχίσουν να με λένε έτσι.
21: Ναι, παρακαλώ.
25: Ελ, ο Γιάννη.
21: Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
21: Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
1: 27, οδηγός.
25: 27.
21: Δεν ακούγεσαι καλά, τόσο.
1: 27 χρονών, οδηγός.
21: Σε άκουσα, κερατάκια, μην ξαναπαντάς. Είσαι έτοιμος. Ποια πόλη λεγόταν παλιότερα Έντο? Το Πεκίνο, η Σεούλ, το Τόκιο ή το Κιώτο?
1: Το Τόκιο.
21: Σωστός, δε κερατά, δώρο.
23: Μπράβο, Έντο.
21: Μπράβο, Έντο.
1: Yes.
21: Φύγε, βλακόμουντρο. Επόμενος, παρακαλώ.
23: Έχω Σταύρο.
21: Σταύρο.
2: Χαίρετε.
21: Χαίρετε, Σταύρο μου. Ηλικία, επάγγελμα, δουλειά.
2: 27, ναυτιλιακή.
21: Ναυτιλιακή, μάλιστα. Και ασχολείσαι μέσα με αποθήκη.
2: Σαπλάι.
21: Σαπλάι.
23: Εντάξει,
21: ναι. Πάμε να παίξουμε σαπλάι. Είσαι έτοιμος?
2: Έτοιμος.
21: Ποιος είναι ο συγγραφέας του ρώσικου κλασικού έργου «Νεκρές ψυχές»? Φίοντορ Ντοστογιέσκι, Λέον Ντοστόι, Νίκολ Γκογκόλ ή Άντων Τσέχοφ?
2: Ο Γκογκόλ.
21: Δεν είσαι μίσο, και εγώ αυτό θα έλεγα.
23: Θα έλεγε στον Κογκόλ.
21: Ναι, γιατί δεν το πιχαζώ. Δώρο.
23: Μπράβο, Κογκόλ.
21: Δώρο. Μα στο πιο περίεργο.
23: Δεν εκνευρίζεσαι τώρα.
21: Μα έχουμε δώσει δύο ρολόγια ήδη, παρακαλώ.
25: Μαρία.
21: Μαράκι, καλημέρα.
3: Καλημέρα,
21: Μαρία, ηλικία, επάγγελμα.
3: 38 τηλεπικοινωνίες.
21: Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις ποιο συνέθεσε το περίφημο κουαρτέτο των χορδών. Αριθμό 14, γνωστό και ω θάνατο και η κόρη. Ο Λούτβιχ Μπετόβεν, ο Φραντς Σούμπερτ, ο Γιοχάνες Μπραμς ή ο Γιώζεφ Χάντιν?
3: Το Β, ο Σούμπερτ.
21: Έτσι, πετάς μια βλακία στον αέρα εσύ.
3: Τι να κάνω.
21: Ναι, θες άλλη μια ευκαιρία γιατί μου ακούγεσαι καλός άνθρωπος.
23: Μπετόβεν,
21: Σούμπερτ, Μπραμς ή Χάντιν?
3: Σούμπερτ.
21: Είσαι μια καλά σου. Σου δίνω άλλη μια ευκαιρία και λες Σούμπερτ και κολλημένη.
3: Επιμένω!
21: Ρε Μίτσο, είσαι βλάκα!
23: Τώρα δεν θα είναι και στο Χάντιν! Που είναι άστοχο!
21: Όχι, ο Σούμπερ, δεν είναι γνωστό ότι ο Σούμπερ είναι Μίτσο.
23: Εσύ το ήξερε δηλαδή.
21: Ευχαριστώ που ήταν. Δώρο και η κάμπια. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ. Μπράβο, Μίτσο. Απ' την τσέψη θα δώσει. Απ' την τσέψη.
23: Εγώ δεν δίνω τίποτα.
21: Καλά, πει, βάζει ερωτήσει. Παρακαλώ. Κέρδισε τώρα η άλλη.
25: Γιατί να με κερδίσει, ρε παιδί.
21: Η Dream Team τη βλακία εδώ πέρα. Έχει πάρει ο κάθε τυχαίο. Πάμε. Τρία ρολόγια ο Μίτσο σήμερα, ρε έτσι. Πες μας τι ομάδα είναι ο Μίμης Δωμάζος. Έλα εσύ Μίτσο τώρα, τρία δωρολόγια έτσι.
23: Ήταν εύκολο αυτό.
21: Ναι, έλα ρε, παρακαλώ. Πάμε, Μαρία, εσύ τώρα θα ασχολείσαι μαζί μας.
25: Η Μαρία ήταν η δικιά μου.
21: Ναι, περίμενα
25: να πάρω.
21: Λευτέρη, τα τσιγάρα μου!
25: Καλά, ναι. Να σου πω κάτι, δεν μπορώ. Ναι. Με πιάνει γέλιο.
23: Ναι. Και ο Λεωνίδας γελάει, αντί να το πάρει ένα γιατρό τηλέφωνο.
25: Να σου πω, και ρωτάνε αν είσαι στις δύσκολες μέρες.
21: Καθόλου δύσκολες μέρες.
23: Ναι. Σε κόβει σερβιέτα.
21: Παιδιά, ο Μίτσος, παιδιά, τι κάνει. Ο Μίτσος νομίζει το, από το που βγήκε το AI στο ChatGPT, κάποιος θέλει να ρωτήσει συνείδηση. Προφανώς, βρε φίλε.
23: Είναι
21: ο Δημήτρης και μετά λέει όλη η εκπομπή περνάει από την πλάτη μου. Από το πάτο σου έπρεπε να περνάει όλη η εκπομπή. Κολόπεδο, πλήρωνο Νικόλα. Τι έχουμε ξανακάνει, το λένε οι ακροάτε.
23: Τι έχουμε ξανακάνει.
21: Ναι. Αλλά τώρα βέβαια βάλαμε το μαλλί και το παίζουμε ιστορία. Πάει ο Μιτσάκο που ξέρετε που δούλευε κάποτε. Κάτσε τώρα, το χτενίζει το πρωί το μαλλί. Όλη μέρα.
25: Χάχη, τι δουλειά είναι αυτή. Ο Γιάννη, ποιον έχει τώρα.
21: Ναι.
25: Γιάννη.
1: Καλημέρα.
21: Έλα, καλημέρα Γιάννα μου, καλημέρα ηλικία, επάγγελμα.
1: 26 οδηγός.
21: Πάμε να παίξουμε. Ποιος ανακάλυψε τους νόμους της κληρονομικότητας μέσω πειραμάτων με μπιζέλια? Ο Δαρβίνος.
23: Αυτή την έχουμε κάνει.
21: Τι, ποιο?
23: Αυτή την έχουμε κάνει.
21: Αν δεν έχουμε κάνει.
23: Αυτή την έχουμε κάνει.
21: Θα φας μπουνίδι στα μούτρα, στα μάτια, στα ψάρια, ανάμεσα, σε σαροφόδο. Έχεις βάλει τις ίδιες ερωτήσεις.
23: Όχι, όχι, δεν τις έχουμε κάνει τις προηγούμενες. Το θυμάμαι, σου λέω χαρακτηριστικά.
4: Αυτή τη στιγμή. Δημήτρη, μια δουλειά σου έχουν βάλει. Αντίστα,
23: ποιο είσαι εσύ.
21: Λοιπόν, έχει δίκιο! Μην το βρει! Μην το βρει, Σοκράτη! Έχει δίκιο!
23: Τόσους έχεις βρει, εγώ σε πειράξα
21: μόνο ένα. Έχει δίκιο το παιδί.
23: Εγώ ένα να μην βρίσω.
21: Συγγνώμη, φίλε, όχι, να μην βρει.
25: Παιδιά, πάτε καλά.
21: Λοιπόν, έλα
25: καλά σήμερα, δεν
21: έχει δίκιο ο Κράτη, έχει δίκιο ο Κράτη εσύ, Μαρία. Μα έχουν πάρει χαμπάρι, μα κορδεύουν.
25: Ναι, αλλά δεν
4: τα έχουν πάρει.
21: Σκάσε ένα βλάκα και σε πήγε.
19: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 89.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Previously,
16: στα κουνάβια.
15: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
17: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό στο δερμα.
15: Το έχουν πει αυτό, όντως. Ναι.
16: Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουμε.
17: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
15: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ανανάς.
17: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
15: Όχι, ρε, εσύ, θέλουμε για το πρόσωπο.
17: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
16: Δημητή, για το πρόσωπο.
17: Όχι, ρε, εσύ, μπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε, εσύ.
16: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.

0: Music 892.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε! Είναι απ' έξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
11: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
12: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου. Να δω.

0: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Τουνάρα λοιπόν ανακοίνωσε στους 1,2 εκατομμύρια ακολούθους της ότι ο σύντροφός της κανόνισε κρυφά διακοπές σε μέρος που δεν τις αποκάλυψε ποτέ και κάπως έτσι η Τούνη βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία.
2: Δηλαδή η Τούνη τώρα χάρηκε που την πήγε ο άλλος στη Σαουδική Αραβία έκπληξη και με το μεγαλύτερο που έχουν κάνει ήρθε όλος και πήραμε πάει μέχρι το καβούρι να πάμε για μπάνιο.
1: Εντάξει, το λες. Τι καβούρι, τι Σαουδική Αραβία, δεν είναι.
2: Ναι, ωραία που ήταν και τα απόβλητα από δίπλα λίγο παραπέρα.
1: Απορώ γιατί τον χώρισες. Ήταν και λεπούρι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.

0: Music 892.
1: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
0: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Green. Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Previously. Στα κουνάβια.
15: Δημήτρη, καλημέρα.
16: Καλημέρα.
15: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
16: Ο παπαούτε.
17: Α,

0: Music 892.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Άρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Άρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Άρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
6: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
7: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
12: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
14: What is this?
15: It's what I'm trying to figure out.
13: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
16: Pull me up. What do you see?
13: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
17: Τελούλου. Πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα γάλα αμυγδάλου. Okay. Και είναι μπροστά μου ένας κύριος που έχει ένα καρότσι που έχει μέσα το σπίτι του ολόκληρο. Και είναι η ταμείας εκεί και μου κάνει νόημα η ταμείας να περάσω εγώ μπροστά του. Α, ευχαριστώ πολύ. Και τη στιγμή του που τον προσπερνάω, ξεκινάει αυτό. Και σαν δεν τρέπεστε λιγάκι, και πια νομίζεις, κυρία μου, ότι είσαι? Εγώ είμαι εδώ τόση ώρα και περιμένω. Και θα έρθει το κοριτσάκι από πίσω να μου πάρει σειρά. Ξέρεις εγώ τι είχα να κάνω μέσα στη μέρα μου?
18: Καλά σου έκανα. Καταρχάς δεν ρώτησες τον κύριο.
17: Μου έδωσε την άδεια.
3: Ποιο σου την
17: έδωσε.
3: Η σειρά, αγάπη μου, είναι δικιά μου. Ξεκόλα. Δεν είναι τη ταμεία. Εγώ είμαι.
17: Που γύρισε και μου είπε εμένα ο κύριο, εσύ νέα κοπέλα, είσαι, έχει όλη τη ζωή μπροστά όσο περιμένει.
3: Καλά, είπε. Εγώ θα σε έλεγα τι πίνει το γάλα αμυγδάλου, μα κοροϊδεύει. Ποιο κοροϊδεύει, θα έλεγα Μαρή με το γάλα αμυγδάλου. Δεν σε έβλεπα χθε τα σουβλάκια απέναντι στο κάβουρα. Εμένα βρήκε.
14: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
18: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
15: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
14: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
15: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3.

0: Για μόνη της την υπεροχή. Εσύ με, μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
1: Κατάλαβες.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892. No matter what, no matter what, you.

0: 8-9-2.
1: Πολύ πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζ και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζ και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Καθρέφτης. Η πτώση δεν είναι μόνο απώλεια, είναι αποκάλυψη. Κάθε φορά που πέφτεις, βλέπεις κάτι που πριν δεν έβλεπες. Μια δύναμη που δεν ήξερες ότι έχεις. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρν!
11: Τι!
13: Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
15: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τελούλου. Ηρακλιά, Σχοινούσα και Κουφονίση είναι. Τι έπατε.
17: Άμα πας εσύ σε όλα αυτά μαζί και να γυρίσεις και ακούς Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ. Εγώ θα φύγω και θα γυρίσω Ευθύμης από σε ζηλεύω.
16: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ. Εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
17: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάστρες στο μπαρμπεκιού.
16: Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
19: Στο Music 892.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο Δουλευταράς.
5: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση, το κυκλαδίτικο καλοκαιριού.
7: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.

0: Music 892.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
8: What is this?
9: That's what I'm trying to figure out.
7: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
10: Pull me up. What did you see?
7: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
11: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
13: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκόρ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
14: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερη επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Music
1: 892.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνη θα συντύχει, πάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
9: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Music 892.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Green. Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 89.2.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
5: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
15: Previously, στα κουνάβια.
16: Κοιτάτε με στα μάτια.
17: Σε κοιτάμε.
16: Ίσα στα μάτια.
17: Ναι.
16: Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το θέλει αυτό, μωρέ.
17: Κοκκί! Σήμερα το βράδυ ανεβαίνω ρίγα Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
18: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλάθι, μη φάμε κεμπάπ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ. Γι' αυτό πάω πέρα! Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
19: Πόσο?
20: Καλά, εντάξει.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 892.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
8: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σαν σήμερα τέτοια μέρα ξεκινήσαμε και κάναμε την πρώτη μας εκπομπή.
12: Είμαι αισιόδοξη,
11: αλλά συγκρατημένα αισιόδοξη.
13: Συγκρατημένα αισιόδοξη.
11: Ναι.
13: Όταν σε πήραμε από το πρωί που ήσουν μόνη σου, που σε είχε φάει μαρμάγκα εκεί πέρα, δεν σ' άκουγε άνθρωπο.
11: Που είχα την ησυχία.
13: Και σε φέραμε εδώ πέρα και σε ακούει όλη Αθήνα.
11: Πάλι καράκι, πριν από αυτό αρχικά ήμουν πάλι απόγευμα, φυσικά. Και το 10:01 πήγαινε τρένο. Πήγαινε λίγο στο διευθυντή μας να πάρει νούμεράρες που είχα.
13: Γι' αυτό μου είπαν, θα σε βάλουμε το απόγευμα. Πρέπει να πάρεις την Αστερόπη, γιατί την έχουμε για διωγμό. Εγώ συνδικαλίζομαι. Δεν θέλω, δεν θέλω να φύγει κανένας.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892. No matter what. No matter what.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
6: What is this?
7: It's what I'm trying to figure out.
5: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
8: Pull me up. What do you see?
5: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
16: Previously. Στα κουνάβια.
17: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
18: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
17: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
19: Και λιγότερο από την
18: ταινία. Έχεις δει τη Λούση, τη Λούση την έχεις δει.
17: Ποια Λούση με το.
18: Την ταινία.
17: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
18: Όχι, με την Τζόχαν.
19: Με τη σκάση.
18: Ε, Μαρία.
19: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, καμία σχέση.
20: Το πιο μίζερο πρωινό τη
6: Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στο μετρητή.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Να δω.

0: καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε, είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Χαμογέλασα σήμερα το πρωί που άνοιξα την τηλεόραση, το πρωινό μου καφέ. Με το που ανοίξει το μάτι σου, ρε παιδί, που λες θα κάνω ένα καφεδάκι, να ανοίξω την τηλεόραση, ναι, να χαζέψω. Και πέφτω πάνω σε Μάγκη Χαραλαμπίδου το πρωί, που μεταξύ άλλων είπε: όταν γυμνάζω και κάνω γλουτούς, τους κοιτάζω μετά και χαίρομαι. Εμείς να δεις τι κάνουμε.
6: Όλο αλήθεια.
5: Δηλαδή, σκέψω άμα το κάνεις εσύ, σκέψω τι κάνουν οι άλλοι.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
8: στο Music 892.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Previously.
5: Στα κουνάβια.
6: Τα μακέρι λοιπόν ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
7: Βασανισμός του πέους.
6: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
8: Τώρα κατευθείαν και την άλλη τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου στο ριμπαπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
6: Πώς θα την πεις εσύ,
8: ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
7: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
6: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
7: Το ηλεκτροσόκ.
6: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
8: είπε
6: πολύ
8: μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
6: Όχι.
8: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξη θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
2: Όχι.
1: Υπήρχα... Μαμά τι είναι λάμπα.
2: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος,
1: να μην μπερδεύεστε. Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
2: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννη. Αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη, αντρικό το official. Οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
1: Ο διόδο όλο ο παππού, πώς τον λέγανε.
2: Γιάννη.
1: Και τον άλλο τον παππού.
3: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temble.

0: and brown eyes. Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε, Λίνα, να σου ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
3: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και
2: θα σου ακούω. Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
3: πάρα
2: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
3: Γιατί?
2: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
0: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
4: Πάρτα κι εσύ. Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταγράψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Πού είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Έσπασε τη λεκάνη του σπιτιού σου.
2: Θα την πληρώσει.
3: Εγώ γιατί να την πληρώσω. Του σπιτιού είναι.
1: Τι λες ρε μπρο, εσύ τη χάλασε. Ποιο θα την πληρώσει.
3: Ναι, αλλά είναι.
1: Ο ιδιοκτήτη. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτε. Έρχεται
3: παιδί.
1: Τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μα και μα χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμεί. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
3: Γιατί δεν
1: να κάνει τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη.
3: Πάσταση.
1: Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη τη βρεσή αστερόπη μου.
3: Πού να ξέρω τι
1: γίνεται. Τι να κάνω.
3: Ίσως την είχατε τι κολλήσει
1: κάνω.
3: Καλύτερα.
1: Κατουρά όρθιο.
3: Ναι.
1: Α, ναι, κατουρά όρθιο. Γιατί το είπα αυτό, μπερδεύει.
4: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
1: τρού. Στο Music 892.
5: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
3: Και πώς θα πω από κάτω να πάρει γιατί είμαι τροφοκάμιλος είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο για κοιτά από κάτω.
4: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
3: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
4: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
3: Είδες που το βλέπεις το σκυρό από πάνω.
4: Ρε εσύ μεγάλωσε.
3: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, το αφήσω.
4: Από κάτω άλλη φορά.
3: Πέφτει.
4: Όπα.
3: Έλα ρε. Έλα ρε.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: Dan Zone.
7: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Magistats Mix.
8: The woman of your dreams is here to mix. Maggie Haralabifu. Oh my God, this woman makes

0: Bum.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι.
3: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σα.
4: Α, είσαι.
3: 40 χρονών.
4: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
3: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
4: Μα έχετε ξεπεράσει! Μα έχετε ξεπεράσει! Δεν πάμε να κάνω πουθενά! Κλείσω να.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.
5: Dan Zone. Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Chris IDH.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω Πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσει ανάποδα.
3: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις.
3: Μιλάς ποδανά.
4: Αμέλα, ομή. Μην τον κρέτα στο πω ανάποδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
4: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
5: Παιδιά.
3: Λοιπόν, να μου πει, Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
4: Νυφάσε ή ο πιμορφος όρους για αυτής που υπάρχει στη Ελλάδα.
3: Το είπα σωστά.
5: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
3: Ρόδο.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what, no matter what, you got.

0: κουκού.
1: Να σου πω για Ελένη Καστάνη, με την οποία είμαι έξαλλη. Γιατί δήλωσε ότι είχε κάποιες αγωνίες για τη σύντροφο του παιδιού της, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κοπέλες με τεράστια νύχια. Και ευτυχώς, λέει, το παιδί της έχει μπλέξει τώρα μια κοπέλα, η οποία είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε με το στίβο, έχει τέλειο σώμα.
2: Και με κοντά νύχια.
1: Και έχει σπουδάσει γεωλόγος.
2: Μαμά να στη γνώρισε και βγαίνει αστερόπι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Bum.
1: Previously,
0: στα κουνάβια. Κουνάβι, έχεις ταλέντο.
2: Τέλεια, το Michael Jackson.
3: Πάμε.
4: Πούντος.
3: Έλα, αγόρι μου, κάντονα.
2: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, καλημέρα.
5: Είμαι άλογο.
4: Πολική αρκούδα.
3: Γεια
5: σας.
4: Το Γιώργο κάνει το πριόν.
3: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά το πράγμα, χαίστηκες.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Σήμερα πήγα πρώτη μέρα σε καινούργιο γυμναστήριο. Μπαίνω για την προπόνηση. Και τι βλέπω στην προπόνηση? 4 ακόμη άντρες στο ίδιο γκρουπ μαζί μου και 2 γυμναστές.
1: Έχω δει άπειρες ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να ξέρετε. Και είχαν όλες μια πολύ ωραία κατάληξη.
0: Εγώ...
1: Καλά σε βλέπω πάντως. Καλά ήρθες στην
0: δουλειά. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα.
1: Φρέσκια, ανανεωμένη.
0: Ναι, με ανανέωσε φουλ αυτή η γυμναστική.
1: Θα ξαναπάς.
0: Θα ξαναπάω.
1: Ορίστε.
0: Πέρασα καλά, στο είπα.
1: Και εγώ σας το
0: αλλά
1: είπα.
0: Η αρχή ήταν δύσκολη.
1: Αγάπη, η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Μετά, άμα πάρεις το κολλάει.
0: Καλά, μετά το πήρα,
1: Σε όλα τα γκρουπ θα μπαίνεις.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.